0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, δεν μου λες, βρήκες τι μυρίζει τελικά. Τι μυρίζει, ρε παιδάκι μου. Τι μυρίζει που έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος από χτες.
1: Έβαλα καμπαρτίνα. Πήρα το μεγεθυντικό φακό. Δεν βρήκα τίποτα.
0: Αστυνόμος Αΐνης έγινες.
1: Η περιγραφή εκεί παρέπεμπε.
0: Πάντως πέρα από το καλαμπούρι, να σου πω, ακόμα δεν έχουν βρει τι μύριζε, έτσι. Είναι τρομερό,
1: ανησυχία. Υπήρχε ανησυχία στον κόσμο τώρα. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορείς.
0: Ξέρασε κανείς το καζάκι αναμένω, λες.
1: Η αίσθηση πάντως ήταν κάτι τέτοιο, φυσικό αέριο, και γι' αυτό από την αρχή άρχισαν να ψάχνουν κάποια πιθανή διαρροή. Μου έλεγαν φίλοι που μένουν στα νότια προάστια ότι ήταν σε κάποιες περιοχές τόσο έντονη η μυρωδιά που ήταν με κλειστά τα παράθυρα.
0: Σου διαβάζω από το Αθηναϊκών Πρακτορείων Αθηναϊκών και Μακεδονικών Πρακτορείων Ειδήσεων. Ναι. Έναον Έντα, αυτή είναι η εταιρεία διαχείριση του δικτύου, έτσι. Mm-hmm. Λέει, οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής ολοκληρώθηκαν χτες στις 10.30 το βράδυ. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβρια που να σχετίζεται με δίκτυο διανομής. Το ανακοίνωσε επισήμως η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης.
1: Γιατί δια της αποκλήσεως διαφόρων πιθανών αιτιών. Mm-hmm. Πολύ πιθανό να φτάσουμε και στο που οφείλεται αυτή η οσμή.
0: Το κέντρο έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα Βουλιαγμένη Βάρη Γλυφάδα, Ηλιούπολη Αργυρούπολη Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη Βύρωνας. Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις περιοχές προαναφερθήσεις για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Κινητοποιήθηκαν πλέον 2 οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία την ανάλογη. Τεχνολογία αυτή, λέει, είναι μέχρι και 1000 φορές πιο αποδοτική όσο ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Δεν βρέθηκε άκρη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, τρέχα γύρευε.
1: Ακριβώς. Και συνέχεια τώρα, συνεχίζω εγώ. Κάνω το επόμενο βήμα.
0: Πήγαινε στο επόμενο βήμα.
1: Η επόμενη σκέψη. Βρε, μήπως έρχεται από τη Ρεβιθούσα που έχουμε τις εγκαταστάσεις.
0: Όχι, λέει.
1: Ούτε από εκεί.
0: Όχι, λέει, ούτε
1: από εκεί. Επόμενο βήμα. Αν έρχεται από τα διελιστήρια, μήπως κάτι έχει γίνει εκεί. Επίσης, από τα διελιστήρια, όλες οι μονάδες διέψευσαν ότι υπάρχει πιθανή εμπλοκή.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Ακριβώς. Πιθανή εμπλοκή στο συμβάν.
0: Από την Ψιτάλια εκεί, Ψιτάλια.
1: Και η Ψιτάλια μπήκε στο στόχαστρο.
0: Όχι.
1: Ούτε από εκεί.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Γιατί στο μικροσκόπιο μπήκαν μετά και την ανάρτηση του κυρίου Κολυδά, του πολύ πιθανόν λόγω του
0: το φυτοπλακτό,
1: ανέμου.
0: Το φυτοπλακτό.
1: Φαίνεται ότι δεν είναι αυτό. Φαίνεται. Γιατί δεν ρωτήσαμε και το φυτοπλακτό, τι ακριβώς γίνεται.
0: Κανα πλοίο, μήπως έριξε καμία. Πώς λέμε, έριξε καμία. Το πλοίο, το παράδειγμα. Καμία κανονιά. Όπως το Πανάγια μου. Πάντως να σου πω τώρα, αυτό εδώ είναι. Όπως λέω, θέμα προβληματισμού.
1: Βέβαια.

0: Τρεις μήνες δεν λέει, θα σας καθαρίσουμε, θα καθαρίσουμε.
1: Τι εννοεί όμως, τώρα λέει θα τον τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάτσε, γιατί εγώ άκουγα τον Χατζημιχάλη νωρίτερα, τον Διονύση, μιλούσα με την Κατερίνα.
0: Θορυβήθηκε ο.
1: Και έλεγε ότι κάτι λέγανε για πυρηνικά. Παναγία μου βοηθά. Δηλαδή τι είναι. Που λέει ότι ο επόμενος
0: που να γκουγκλίσω. Πόσες φορές έχει πει σε αυτούς τους μήνες θα τελειώσουμε, θα σας τελειώσουμε, είναι θέμα ωρών.
1: Θα σε κατευθεί ο αλγόριθμος, λες έτσι και τον γκουγκλάρω, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω, φίλος ο κύριος Σιουρδάκης, μήπως ο φίλος κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Σιουρδάκης που ανακατεύεται με τους αλγόριθμους.
1: Είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει την απάντηση. Ή εν πάση περιπτώσει κάτι που θα είναι πολύ κοντά στην απάντηση.
0: Είπα τώρα Σιουρδάκης και σκέφτηκα, καλά, τι υποδοχή ήταν αυτή και στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
1: Ναι, εντάξει, αυτοκρατορική. Δηλαδή, θέλω να πω κομμουνιστικά αυτοκρατορική.
0: Και φαντάζομαι ο Σι Τζιπίνγκ θα είδαν να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές από αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ. Μη θυμώσω τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κοίτα, η Κίνα, η οποία είναι.
0: Δεν μπορεί αυτό να μην το φρόντισε.
1: Η Κίνα, η οποία είναι, αποτελεί την ενσάρκωση του απόλυτου υποδείγματος του κομμουνιστικού καπιταλισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Ο κομμουνιστικός καπιταλισμός. Ναι. Ή καπιταλιστικός κομμουνισμός. Όπως, ό,τι θέλεις πες.
0: Όπως ναι. Και να το πεις, το καταλαβαίνουμε.
1: Ξέρει από μεγαλοπρεπείς υποδοχές τους μουσαφιρέους της. Έτσι, δεν και έχει το know-how, το
0: και
1: όχι.
0: Και επειδή είναι και στα πάνω της αυτό το διάστημα, όλοι από εκεί περνάνε.
1: Ναι.
0: Γιατί να θυμίσω, τρεις μέρες πριν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει περάσει ο Μέρτς, έχει περάσει ο Στάρμερ το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όλοι περνούν από την Κίνα. Έχω μείνει με μια απορία όμως.
1: Για πες.
0: Θυμάσαι όταν πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ που το πήγε σε ένα πάρκο, σε ένα κήπο. Και ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχεις φέρει πολλούς, φέρνεις πολλούς ηγέτες εδώ. Απάντησε ο Σι Τζιπίνγκ, όχι και πολλούς. Θα πάει και τον Πούτιν, γιατί αν πάει το Βλαντιμίρ Πούτιν θα ζηλέψει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τον κήπο, το μυστικό των Κινέζων, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος θα τον επισκεφτεί.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ούτε ο Σι Τζιπίνγκ.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ και εστίασε στο παράπονο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν έχει πάει πολλούς.
1: Θα έχει ωραία λαχανικά όμως εκεί, έλα.
0: Τι λαχανικά.
1: Και οι άλλοι τα
0: λαχανικά.
1: Τα λουλούδια, έτσι δεν τα έλεγε, λαχανικά. Ναι, κατάλαβε, στον κήπο.
0: Πολλά, όχι, και ωραία και πολλά.
1: Εν τω μεταξύ, να σας πω, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έτσι και δεχθείτε κανένα τηλεφωνηματάκι τις επόμενες μέρες από την εφορία, να ξέρετε ότι θα είστε ένας από τους 55.000 που θα μπουν στον κόπο να σηκώσουν το ακουστικό οι εφοριακοί, διότι έχουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αν δεν τις πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά από συνέπειες που δεν τις έλεγες και τις πιο ευχάριστες του κόσμου τώρα καλοκαιριάτικα. Λέμε τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Δηλαδή, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων, έλεγχοι τύπου τα κάνω όλα φύλλο και φτερό. Γι' αυτό έχετε το νου σας πριν σας πάρουν τηλέφωνο.
0: Και αν είναι απάτη, όχι, μην απαντήσετε.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι απάτη, λέει. Θα,
0: δεν είναι.
1: Θα έχουν. Ναι.
0: Θα παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι. Και ποιοι λέει είναι αυτοί για τους οποίους θα πάρουν τηλέφωνο, όσοι έχουν παλαιές και πρόσφατα ληξιπρόθεσμες οφειλές.
0: 72 δόσεις, δεν είπαμε.
1: Απλήρωτες δόσεις. Και όσοι δεν έχουν επιβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ και δήλωση μισθοφόρων μισθωτών υπηρεσιών.
0: Ξεχασιάριδες τελευταία.
1: 8 και 15 πρώτα λεπτά, καλημέρα σας. Net News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, ακούτε. Μαρία Γεωργίου, ακούτε.
0: Βασίλη Αδαμόπουλο, ακούτε.
1: Και για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά, φροντίζει ο Νίκος ο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου απέναντι μας.
0: Και για το περιεχόμενο, όσον ακούτε, το περιεχόμενο της εκπομπής, φροντίζουν τα τρία κορίτσια μας, οι τρεις συνεργάτηδες μας, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Ενώ η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, όταν δεν τις κάνουμε εμείς. Κάποιες παρασπονδίες όπως αυτή που θα κάνουμε τώρα, αφού πρώτα ακούσουμε και το σηματάκι για να θυμηθείτε πού είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά.

0: Όσο συνεχίζουμε την κατηφόρα προς το καλό καιράκι, λέμε να σας κάνουμε τέτοιες μικρές εκπληξούλες πρωινιάτικα για να φτιάχνει η διάθεσή μας, να κερδίζουμε και ένα χαμογελάκι που και που είναι απαραίτητο. Η Σίλια Κατραλή, που είναι η ερμηνεύτρια του τραγουδιού, είναι γνωστή στη νεότερη γενιά. Σε εμάς τους παλαιότερους, όχι και τόσο. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, όχι φέτος. Εδώ και πόσο, κανένα δύο καλοκαίρια.
1: Ναι. Είναι κατεξοχήν καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Και είπαμε να σας το αφιερώσουμε
1: βανίλια,
0: εξαιρετικά.
1: Ήλιος, ναι. Αστέρια, θάλασσα.
0: Εξαιρετικά πριν ξαναγυρίσουμε στον Γκρίζο και τις δυσοσμίες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο, πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο οποίος έχει κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, αφού μελέτησε πρώτα επιστημονικά τα δεδομένα, όσο μπορούσε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από χτες το μεσημέρι.
1: Και τις υπεύθυνες που είχαμε από φορείς, οι οποίοι εξέτασαν τι από πού οφείλεται αυτή
0: και
1: η δυσοσμία.
0: Έχει παραθέσει μία σειρά σεναρίων για το τι μπορεί να υπήρξε πίσω από αυτή την οσμή, η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αττικής, της Αθήνας, έτσι. Θοδωρή, κύριε Κολυδά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Μιλάμε στον ενικό, γνωριζόμαστε έτσι και αλλιώς χρόνια πολλά.
0: Ναι, Θοδωρή, οπότε μου έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχεις μελετήσει πολύ το πράγμα από χτες και έχεις καταλήξει σε κάποια ενδεχόμενα, έτσι δεν είναι, σε κάποια συμπεράσματα. Για πες μας.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας ανάλογα με το πεδίο του και τις γνώσεις του και εκεί πέρα που είναι ταγμένος θα λέγαμε, περισσότερο κοιτάζει διάφορα σενάρια για να μπορέσει να τα να προσδιορίσει το αίτιο. Αφού δεν έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες να μας δείχνουν από πού μπορεί να προήλθε και ποια ήταν η πορεία των αερίων μαζών οι οποίες έδωσε την οσμή αυτή σε πάρα πολλές γειτονιές. Εγώ πήρα μένω όλες τις γειτονιές, που δηλαδή την Νέα Σμύρνη, το Μοσχάτο, τη Δραπετσόνα και το κέντρο, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και ενδεικτικά για να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται έβαλα τις δύο περιοχές. Έβαλα τη Νέα Σμύρνη όπου παρθήκαν μέτρα σχετικά εχθές και το κέντρο της Αθήνας που έφτασε η οσμή αυτή. Mm. Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τρέχοντας προς τα πίσω η οπισθοπορία που λέμε τον αερίο μαζό, τι κάνει, λέει ότι αφού είχα σε αυτό το στίγμα τη μυρωδιά, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή από το μεσημέρι, από τις 12 παρά 20 προς τα πίσω 6 ώρες και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων, που τα πήρα και δίνεται μάλιστα το HISPLIT είναι ένα επιστημονικό εργαλείο της Αμερικανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του ΝΟΑ στο οποίο μπορείς να το τρέξεις, να βάλεις τα στοιχεία του καιρού και να παρακολουθήσεις από εκεί και μετά ποια είναι τα πιθανά σενάρια που ήταν οι αέριες μάζες. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο οι μάζες αυτές. Οπότε αυτό δεν μας λέει γιατί, για ποιο λόγο, αλλά μας λέγανε ότι η πηγή της προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται σε αυτό τον νοτιοανατολικό
0: αυτό
2: θαλάσσιο.
0: Από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Άρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά, για να το... ότι από πού μπορεί να προήλθαν.
2: Από αυτές τις περιοχές. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, οι πηγές που μπορεί, που θα έπρεπε να διερευνηθούν, γιατί νομίζω κάνεις συγκεκριμένη αναφορά.
2: Είναι πολλές. Βγήκαν και είδα και άλλους συλλαδέλφους που είπαν ότι είναι το πιο πιθανό, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι το φυτοπλακτόν.
0: Το φυτοπλακτόν.
2: Όμως υπήρχαν ανάλογες περιπτώσεις. Σε αυτές υπήρχε και μια παρατήρηση ότι έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο αυτό αρκετές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα και το 2021 και το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2023 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ερευνηθεί από το Πανεπιστήμιο εκεί, έχουν τεθεί εκεί πέρα, αλλά είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο θερμαϊκός με το σερονικό.
1: Ναι. Μπορεί να είναι τόσο έντονη μυρωδιά από το φυτοπλακτόν και τόσο εκτεταμένη σε τόσο μεγάλη περιοχή.
2: Αυτό λέμε, πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Πρέπει να γίνουν μετρήσεις και στη θάλασσα και στον αέρα. Από εκεί και μετά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Για παράδειγμα, μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στο Μάτι, ο Δημόκρητος έκανε και μετρήσεις και στο έδαφος, έκανε και στο περιβάλλον, με ειδικά εργαστήρια. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες πολύ πιο πολύπλοκες. Έχουμε την αέρια χρωματογραφία και τη φασματομετρία. Σε αυτές λοιπόν τις μετρήσεις υπάρχουν κάποιες εργαστηριακές μέθοδοι που σου κατευθύνουν και μπορείς να προσδιορίσεις αν ξέρεις που θα πας να ψάξεις, αλλά εδώ είναι τόσο πολύ μεγάλο το δείγμα και να βρεις τι πιθανόν προκάλεσε αυτό το φαινόμενο.
0: Πάντως να πω το εξής, επειδή υπήρξαν διάφορες ανησυχίες για το αν μπορεί να προέρχεται από το φυσικό αέριο, αυτή η εκδοχή κατηγορηματικά αποκλείστηκε από την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Μετά είπανε για τη Ρεβιθούσα και εκεί διάφοροι κύκλοι τη ΔΕΣΦΑ είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μετά είπανε και για τα δηληστήρια Motor Oil, Hellenic Energy, και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κατηγορηματική διάψευση και διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά είπανε για την Ψιτάλια, το ίδιο, αποκλείστηκε. Δηλαδή κάπου...
1: Και αρχίσαμε άλλα μετά,
2: πρέπει να φερείς τα σενάρια αυτά, Βασίλη, εδώ πέρα, και γι' αυτό έκαναμε εδώ πέρα την έρευνα, ας το πούμε, για να αφαιρέσεις, θα μπορέσεις ίσως να προσδιορίσεις γιατί. Είναι άλλο στοιχείο, είναι ο ίδιος ο βυθός. Κάποια από το βυθό, βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα, το μεθάνιο δεν έχει μυρωδιά. Που είπαν πολλοί, γιατί αναφέρθηκε και το μεθάνιο.
1: Ναι,
2: δεν έχει μυρωδιά.
1: Μεθάνιο.
2: Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες ουσίες που έχουν θύουχα χαρακτηριστικά και τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Για κάθε τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, ειδικά εξειδικευμένα, που μπορούν να το ερευνήσουν το θέμα. Η ίδια πάντως περίπτωση ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής, τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
0: Όντως.
1: Μάλιστα.
2: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
0: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
0: Θοδωρή, άρα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που έχει να κάνει με τη δική σου σκέψη, με τη δική σου έρευνα. Ναι. Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί.
2: Η θάλασσα ή παράκτιο.
0: Παράκτιο ή θάλασσα. Ναι, παράκτιο ή θάλασσα. Και είναι πιθανό να είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, αυτό που λέμε ή το φυτοπλακτόν ή ο πυθμένας ή κάτι τέτοιο, έτσι, αν αποκλείσουμε.
2: Μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι παραγόντες. Εγώ ανέφερα ένα αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω όμως υποθέσεις εγώ παραπάνω. Εγώ έβαλα αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, μου έδωσε αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά από εκεί και μετά μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες.
0: Όπως?
2: Μπορεί να έχει να κάνει σχέση, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να δώσει απάντηση, λέμε τώρα, αυτή είναι και θέμα της ΕΙΔΑΠ, να είναι θέμα των ακουγών, θέματα των ομβρίων ή των λιμάτων. Όπως ξέρουμε και το κέντρο της Αθήνας έχει παντανοϊκό σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει και αυτές οι περιπτώσεις να εξεταστούν. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια αυτά και πιστεύω ότι οι ειδικοί που ξέρουν πολύ περισσότερο στα κομμάτια αυτά, εγώ πήρα μόνο το μετεωρολογικό κομμάτι, πήρα μόνο το τομέα μου.
0: Και έκανες μια έρευνα.
1: Θα είναι εντυπωσιακό να έχουμε και εικόνα τι γίνεται σήμερα, βέβαια, και πόσο έντονη είναι.
0: Σήμερα νομίζω δεν υπάρχει. Θα
1: μιλήσουμε με τους δημάρχους. Με δημάρχους και θα μας πει.
0: Θοδωρή, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Άρα κρατάμε αυτές τις διαπιστώσεις.
0: Πρέπει να πούμε πάντως ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρχές, οι υποδομές οι κρίσιμες, επαναλαμβάνουμε το φυσικό αέριο, η ΔΕΣΦΑ, έτσι, με την εταιρεία διαχείριση, τα δηληστήρια, η Ψιτάλια, Ρεβιθούσα, η ΕΙΔΑΠ, και οι θαλάσσιες μεταφορές στο Σαρονικό έχουν ελεγχθεί και δεν προέκυψε κάτι...
1: κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν προέκυψε. Και να μείνω λίγο σε αυτό που είπες, οι κρίσιμες υποδομές για διαχθές, τις πρώτες ώρες. Υπήρχε μια ανησυχία, μήπως έχουμε κάποια επικίνδυνη διαρροή και έχουμε. Και υπάρξει κίνδυνος.
0: Να μείνω
1: εκεί. Μην κινδυνο...
0: Ακριβώς. Μην έχουμε ζητηματάκια.
1: Μην αρχίσουμε να κινδυνολογούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και έχει ενδιαφέρον αυτά. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα συμπεράσματα.
0: Θα συνεχίσουμε την έρευνα και συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κυρίαρχο θέμα εδώ στην Αττική.
1: Και θα δούμε κιόλας τι γίνεται. Τι σημαίνει ότι έρχεται από τη θάλασσα αυτή η μυρωδιά. Τι μπορεί
0: ή
1: να είναι.
0: Ή από τις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Tech News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αμαμόπουλος στο άλλο.
0: Και θα πάμε απνευστή στον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Τωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση, τα πρώτα δικά του συμπεράσματα για αυτήν την οσμή που αναστάτωσε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα τη μισή Αθήνα, έτσι, την νότια Αθήνα, τα νότια προάστια της Αττικής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, έχετε βγάλει εσείς κάποια άκρη, κάποιο συμπέρασμα, κάποια εκτίμηση? Γιατί έχουμε και μια σειρά αλλεπάλληλων διαβεβαιώσεων από τους εκπροσώπους των κρίσιμων υποδομών, το φυσικό αέριο, ας πούμε, για παράδειγμα τα δηληστήρια, την ΕΙΔΑΠ κλπ.
1: Την Ευηθούσα, την Ιτάλια.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η οσμή?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια γνώμη ποια είναι αυτή η οσμή, γιατί δεν την έχω οριστεί. Ναι. Τουλάχιστον εδώ πέρα που ζούμε ή που κινούμε, ακόμα και στο κέντρο, δεν είχα αντιληφθεί αυτή την οσμή. Χθες στους συναδέλφους σας είπα κάποιες πιθανές πηγές από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου. Ναι. Η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Η άλλη πιθανή αιτία
1: αυτό
2: είναι
1: πώς μπορεί
2: επίσης,
1: ναι. Πείτε τις αιτίες που θα σας
2: ρωτήσω. Να γίνει δειγματοληψία. Καταρχάς πρέπει να γίνουν δειγματοληψίες, από χθες το είπα και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει. Να κάνουν αναλύσεις.
0: Η άλλη πιθανή αιτία που λέγατε. Η άλλη πιθανή αιτία.
2: Η άλλη πιθανή αιτία. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία. Επίσης, θα πρέπει να δούνε τις εγκαταστάσεις, αν έχει γίνει κάποια άλλη κάποια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή. Δηλαδή, αν στο Ρέντι, ας πούμε, λέω τώρα Ρέντι, γιατί είναι παραδίπλα στο Φάλιρο και στην Καλυθέα και σε όλα αυτά που λένε ότι υπάρχουν οσμές. Επίσης, έχει να κάνει και πώς κινούνται οι αέρες μάζες. Δηλαδή, αν υπήρχαν νοτιάδες και είχε εγκλωβιστεί εκεί η οσμή, θα πρέπει να βρουν κάτι το οποίο είναι ανανότια αυτών. Αν είναι βορειάδες, δεν το ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει εγώ τα μεταρολογικά δεδομένα. Σας λέω τις πρώτες μου σκέψεις που έκανα και χθες και είπα στους συναδέλφους σας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Βέβαια, έχουμε εδώ κάποιους ακροατές που λένε σε κάποιες περιοχές, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, έχουμε μόνιμα οσμή. Και η χθεσινή οσμή έμοιαζε με αυτό. Μπορεί να είναι κάτι εκτεταμένο που αυτή τη φορά έχει καταλάβει όμως σαν οσμή όλα τα νότια προάστια.
2: Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή που μου λέτε είχε παραγωγικές μονάδες. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο που σας είπα, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις, οι βιομηχανικές παραγωγής ενέργειας, παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα. Ο καθηγητής ο κύριος Νίκος Τωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα. Είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News είναι η πρώτη λέξη, η Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι πήγαμε αττικοκεντρικά ή αθηνοκεντρικά στην έναρξη της εκπομπής, γιατί αυτή, το λέω για τους ακροατές που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτή η οσμή προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση αλλά και ανησυχία χθες το μεσημέρι και το απόγευμα και μέχρι το βράδυ, πρέπει να πούμε.
1: Ενδεικτικό είναι ότι κάποια σχολεία έκλεισαν.
0: Και όσο δεν δίνονται απαντήσεις υπεύθυνες για την προέλευση αυτής της δυσοσμίας, είναι λογικό ο προβληματισμός να εντείνεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε το θέμα όσο πιο ψύχρεμα, διεισδυτικά και νυφάλια. Γίνεται.
1: Μιλήσαμε με δύο επιστήμονες και είχαμε τις πρώτες διαπιστώσεις και τα πρώτα σενάρια για το από πού μπορεί να οφείλεται αυτή η δυσοσμία, αυτή η οσμή.
0: Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εκτός από το Viber, είπαμε πληκτρολογείτε σε αναζήτηση Earth News Radio για το Viber. Δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, Radio η δεύτερη. Στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Ξεκινήστε. Καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην καθημερινή, κυρίαρχο, πρώτο θέμα είναι αυτή η οσμή. Τίτλος Οσμή Αγνώστου Προελεύσεως. Τα σενάρια, η μετρήση και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Γράφει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ ότι δεκάδες σενάρια από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτίων προαστίων. Μέχρι αργά το βράδυ παρέμενε μυστήριο η προέλευσή της. Μέχρι τώρα θα πούμε εμείς. Η εφημερίδα όμως τυπώθηκε αργά το βράδυ και γι' αυτό το επισημαίνει. Ενώ η απουσία επίσημης ενημέρωσης φούντωσε τη φημολογία. Εκατοντάδες κάτοικοι Βάρης, Ηλιούπολης, Νέας Μύρνης, Βύρωνα, Παλαιού Φαλήρου, μεταξύ άλλων περιοχών, επικοινώνησαν ανήσυχοι με τις αρχές. Σχολεία, υπηρεσίες έκλεισαν εσπευσμένα. Ωστόσο, από τις μετρήσεις και τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή. Είναι το κύριο θέμα, είπαμε, της καθημερινής. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Τροπολογία αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Αυτή η τροπολογία επιτάχυνση εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, θα σας πει η Μαρία συνέχεια. Είναι πραγματικά μια νέα αιστεία αντιπαράθεσης.
1: Ναι, για την οποία είχε εκφράσει τη συμφωνία της η κυρία Κοβέση αρχικά. Τελικά φαίνεται ότι λύθηκε το θέμα.
0: Διαβάζουμε επίσης έλεγχο σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα. Επιτέλους θα πω εγώ, Μαρία. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα.
1: Το ζητούν χρόνια.
0: Προωθείται ρύθμιση.
1: Χρόνια. Και χτες είχαμε από την κυρία Κεραμέως μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Και δύο ακόμα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Την πρώτη σας την έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Μια φωτογραφία από τον, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να περπατάει στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή του άφηξη στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Είναι η 25η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Τραμπ.
1: Αγαπάει η Κίνα.
0: Και μια είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο ολόκληρο και πραγματικά πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει σειρά σε πλατφόρμα τηλεοπτική, ταινία οπωσδήποτε. Οι αντιφάσκες σκιές στην υπόθεση Άντιτς, ως ύποπτος για τη δολοφονία του ιδρυτή της εταιρείας έτοιμων ενδυμάτων Μάγκο, Ισακ Άντιτς, συνελήφθη ο γιος του Τζόναθαν. Ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από γκρεμό 90 μέτρων. Ο Τζόναθαν υποστήριξε ότι πρόκειται για ατύχημα, ωστόσο κάποιες αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψή του. Λίγες ώρες πρέπει να πω έμεινε στη φυλακή, ελάχιστες ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
1: Μια τεράστια εγγύηση.
0: Είναι σενάριο τηλεοπτική σειρά αυτό, έτσι, δεν
1: και
0: το συζητάμε.
1: Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς η ζωή μπορεί να ξεπεράσει τη μυθοπλασία. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. 1, 2, 3. Σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Για τον ντρόν.
1: Για τον ντρόν, ναι. Στη Λευκάδα. Τον ντρόν στη Λευκάδα. Ναι. Δεύτερο θέμα, τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο. Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της εφημερίδας, γιατί αυτή είναι έχουμε στα χέρια μας. Τρίτο θέμα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς. Και ακόμη, Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, αναφέρεται στη θεσμό και διαφάνεια και στον κύριο Τζαβέλα, και πολιτικό παρασκήνιο, τα διαβάζω και τα τρία παρασκήνια γιατί έχουν το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του. Ένα. Γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα από εφέτη ανακριτή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγία ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαβάζουμε επίσης τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή στο Ιράν. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο. Και ακόμα, γρίφωση έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική για τον έμπολα. Καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Και διαβάζουμε επίσης τέλος τον δικοματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητά αντίπαλο. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Το θέμα με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Γκοβέση είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκουλώμα, ο τίτλος από την εφημερίδα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Γκοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα. Καταγγέλει τόσο ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βέβαια πρέπει να πω ότι το βράδυ είχαμε μια νομοτεχνική παρέμβαση από τον κύριο Φλωρίδη που βελτίωνε και καθησίγαζε τις ανησυχίες της κυρίας Κοβέση. Συνεχίζω με την εφημερίδα των Συντακτών. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Και Νέα Δημοκρατία από το Patriot πατριωτικές συγκρούσεις.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο Παγίδα θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδου. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα τη πολιτική κυβέρνηση και εργοδοσία. Οργή για το χαμό δύο ακόμα εργαζομένων στο μεροκάματο. Τέσσερις συνολικά οι νεκροί και έξι τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο. Διαβάζουμε επίσης ΝΑΤΟ σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Και απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά του έγινε για την προστασία Αμερικανονατοικών υποδομών.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, αντιπολίτευση, φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Στην ίδια φωτογραφία. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και ακόμη από τον ελεύθερο τύπο, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες.
0: Μάλιστα. Να έρθω στην Δημοκρατία. Ναι. Έχει τίτλο «Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠΕ». Με αντισταγματική τροπολογία, Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, λέει, νυχτερινές αλλαγές στην ντροπολογία. Η ντροπολογία είναι μια έκφραση εφημεριδίστικη. Ήμουν ανιός και γέρασα. Μετά την οργισμένη αντίδραση Κοβέση. Διαβάζουμε επίσης καμπανάκι της πυροσβεστικής παγίδας θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Και κατώτερο των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε, λέει, να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του? Την ίδια ώρα, η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, τώρα, αυτό δεν το έχω ακριβώς καταλάβει εγώ, αλλά
1: θα
0: το ζητώσω, ναι.
1: Θα το αναζητήσω.
0: Θα το αναζητήσουμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι εννοεί, ας πούμε, ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε ότι έκανε άλλο στην γενοκτονία και όχι Τουρκία.
1: Ναι. Έκανε μια ανάρτηση, μια δήλωση για τη χθεσινή επέτειο που τι.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί. Ναι, εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν το αποτελέσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Πάντως σίγουρα μετά τις ανακοινώσεις στην αυριανή για το κόμμα Καριστιανού και τις τρίτες για το κόμμα Τσίπρα θα έχουν ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα, ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια. Και ακόμη τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά».
1: Μάλιστα.
0: Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι το κόμμα Σαμαρά βρίσκεται στην τελική ευθεία, λέει. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, λέει. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάντως, πριν περάσει την εφημερίδα Μανιφέστο, έχει ενδιαφέρον που αυτοί ενοχλήθηκαν από την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, που κάνουν τη μισή ανάγνωση. Γιατί για τα μοιράζ που θα πάνε δεν λένε τίποτα. Γιατί φεύγουν οι Πάτριοι, ότι πάνε κάτι μοιράζ.
0: Ναι.
1: Κάτι μοιράζ το λέω κι εγώ, λες και. Ενδιαφέρον έχει. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας φωτογραφία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Και ακόμη δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:47, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε Φάλιρο.
1: Να πάμε Φάλιρο,
0: γιατί... Πάμε παλιό Φάλιρο να συναντήσουμε το δήμαρχο, παλιό γνώριμο, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, να μας πει πώς έχει σήμερα η κατάσταση με αυτή την περίφημη οσμή. Αναστατώθηκαν χθες οι Φαλιριώτες. Έχουμε πολλούς φίλους και συναδέλφους που μένουν εκεί.
1: Και μας στείλανε και μηνύματα. Λοιπόν, υπήρχε αναταραχή, υπήρχε ανησυχία.
0: Ο δήμαρχός σας εξαιρετικά δημοφιλής, το ξέρω.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε.
1: Δεν μας ακούει. Μας ακούτε, κύριε Φωστηρόπουλε? Όχι, έπεσε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν ό,τι θα κάνουν.
0: Πώς το λέει, συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πόσο καιρό είχα να τα ακούσω αυτό.
0: Συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πώς μου το θύμισες τώρα. Πάμε σε άλλο δήμαρχο. Πάμε στον κύριο Κωνσταντέλο.
0: Λοιπόν, πάμε, εντάξει, πριν πάμε στο Φάλιρο, θα πάμε και στο Φάλιρο. Πάμε στα 3Β.
1: Στα 3Β.
0: Βαρυβούλα Δουλιαγμένη. Ο κ. Γρηγόρης. Ναι, πιάνω. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί και εκεί υπήρχε σοβαρό θέμα με την οσμή. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ξημέρωσε, πώς είναι σήμερα η κατάσταση?
2: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
1: Μετά τη βροχή.
2: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
1: Μάλιστα.
2: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα, που δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε μάθει και δεν ξέρουμε αν θα μάθουμε ποτέ. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει λίγο αυτό το οποίο συνέβη την Τετάρτη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν διακόπη για 9 ώρες οι επικοινωνίες στο FIR Αθηνών, αλλά τελικά κανένας δεν έμαθε
0: ποτέ
2: πώς έγινε.
0: Ναι. Να σας πω, βέβαια μας...
2: Αυτή τη χρονιά συμβαίνουν περίεργα πράγματα.
0: Πόσο διήρκεσε όλη αυτή η κατάσταση από το μεσημέρι, τι ώρα περίπου ξεκίνησε το μεσημέρι χτες?
2: Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες. Mm-hmm. Ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
0: δυσφορία. Ας το πούμε.
2: Δυσφορία.
0: Δυσφορία, ναι. Και δήρκεσε.
2: Μετά τη στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τους υποπνέοντες ανέμους.
0: Δηλαδή ήταν μια κατάσταση. Ήταν μια κατάσταση για να είσαι μέσα στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, ας πούμε, τέτοια.
2: Στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, επειδή τίποτα δεν είναι αεροστεγείο όπως καταλαβαίνετε, ναι, ναι, το πρόβλημα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, υπό την έννοια ότι ο αέρας ο οποίος μπαίνει εκεί πέρα μέσα και είναι εντός εισαγωγικών ρυπαρός, ενώ από οσμές κάτι μεταφέρει, δύσκολα φεύγει, δύσκολα βγαίνει έξω. Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία θα χρειαζόταν να βρεθείς κοντά σε χώρους όπου υπήρχε αυτό το θαλάσσιο αεράκι εδώ.
1: Α, ήταν ακόμη πιο έντονο εκεί. Ναι. Έντονη πάντως μας περιγράφεται, έντονη ήταν η οσμή. Ναι. Μετά τις 3 και μισή ήταν έντονη η οσμή.
2: Μετά τις 3 και μισή ήταν έντονη η οσμή και άρχισε ουσιαστικά η υποχώρησή της μετά τις 7 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και έσβησε εκεί τα μεσάνυχτα.
2: Γύρω στα μεσάνυχτα. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Από νωρίς το πρωί που εγώ βρίσκομαι στο γραφείο και που είναι ακριβώς το δημαρχείο μας πάνω στην παρακτία ζώνη, ναι, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή της Βούλας αλλά και της Βουλιαγμένης που βρέθηκα πριν από λίγο, δεν υπάρχει.
0: Εσείς?
2: Δεν ξέρω στους υπόλοιπους.
0: Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Θα επικοινωνήσουμε τώρα, θα έχουμε και το Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου να μας πει. Να ρωτήσω κάτι, εσείς επικοινωνήσατε με τις αρμόδιες αρχές, πολιτική προστασία? Τι σας είπανε από εκεί?
2: Με την πολιτική προστασία και με την. Εγώ μετήχα 5 χρόνια στην ΕΔΑ, στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης. Με αποτέλεσμα να γνωρίζω και ανθρώπους μέσα από την διοίκηση, που παρότι έχει ιδιωτικοποιηθεί τώρα, είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και οι διαβεβαιώσεις που είχα από τους ίδιους ήταν ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία διαρροή αερίου από το δίκτυο υψηλής ή μέσης πίεσης πουθενά.
0: Και από την πολιτική προστασία το ίδιο σας είπανε?
2: Η πολιτική προστασία το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα αυτό
4: να συνέβει από μια απλή έτσι θαλάσσια ρήπανση, αυτό το οποίο διαβάσαμε και εμείς στις εφημερίδες όσον αφορά την μη σωστή οξυγόνωση του πλανκτών της θάλασσας. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο και είναι λίγο το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους. Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
1: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
4: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο. Κάποιος πρέπει να είναι αρχηγός, κάποιος άλλος να είναι υπαρχηγός και κάποιος άλλος να είναι ο ακόλουθος.
0: Πάντως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κολυδάς ότι και πριν από 3 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πάλι κάτι ανάλογο είχαμε. Το θυμάστε εσείς.
4: Πολύ, πολύ μικρότερη
0: διάρκεια.
4: Πολύ μικρότερη ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε Παλαιόφαλιρο.
0: Να συναντήσουμε τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Με το που είπαμε καλή κουβέντα, έπεσε η γραμμή ότι είναι δημοφιλή. Κύριε Φωστηρόπουλε, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Αδεμόπουλε, καλημέρα κυρία Γεωργίου.
1: Σε εσάς και ακροατές,
5: είναι όμορφη μέρα χωρίς μυρωδιές σήμερα.
0: Πώς είναι σήμερα, για πείτε μας, πώς είναι.
5: Όντως είναι χωρίς μυρωδιές, ελπίζω να μην πέσει η γραμμή μας. Να ξέρετε, έχουμε και αυτό το πρόβλημα με τα πολλά έργα που γίνονται τώρα τελευταία στους Δήμους μας. Έχουμε δυστυχώς μεγάλα προβλήματα στις επικοινωνίες και σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Για πείτε μας, πώς το βιώσατε εσείς χθες όλο αυτό με την.
5: Λοιπόν, πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου οι οσμοί κατά τις 1,5 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Στον χώρο του Δημαρχείου ήταν ασφιχτικά και επειδή, ξέρετε, αυτό που συζήταγε και πριν από λίγο ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
1: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο το Δημαρχείο?
5: Τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1,5 ώρα. Ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Επειδή
5: ξέρετε, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία στο Δημαρχείο, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφοροι οι οσμοί. Δηλαδή, αν υπήρχε εσωτερική διαρροή ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας. Γιατί έξω η ατμόσφαιρα έδειξε ότι είναι καλή και αυτό φάνηκε. Επειδή όταν ανοίξαμε μετά το χώρο όλου του Δημαρχείου, ομολογούμε ότι σταμάτησε πλέον να υπάρχει αυτή η έντονη και δυσάρεστη οσμή που μύριζε σαν αέριο, σαν κάτι το οποίο φαινόταν επικίνδυνο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και σε εσάς, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα εξαφανίστηκε, όπως και στην Βουλιαγμένη.
5: Κοιτάξτε, με τη βροχή που έγινε το απόγευμα είχε ήδη αρχίσει να
0: εξασθενεί.
5: Δηλαδή. Σίγουρο είναι, κύριε Αδαμόπουλε, πάντως ότι ήρθε από τον οξύ νοτιά το οποίο είχαμε δυνατό νοτιά. Είναι σίγουρο ότι ήρθε από την πλευρά της θάλασσας κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί ένα πλοίο να μεταφέρει κάτι. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν ήταν μέσα από τις σταθερές, αν θέλετε, υποδομές που έχουν το φυσικό αέριο ή άλλες δέκο.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε με το Βοριαδάκι. Πάρει να πνέει το βράδυ.
5: Το ωραίο Βοριαδάκι, το οποίο καθαρίζει και τη θάλασσά μας, για να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Και όποτε έχει ένα Βοριαδάκι, είναι ο μπάτης ό,τι πρέπει για να βουτήξουμε και να απολαύσουμε μια ελεύθερη και ανοιχτή παραλία.
1: Αχ, το κάνουμε εικόνα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, πάμε να
1: πούμε και την κίνηση. Είναι καλύτερα σήμερα και ο κύριος Κωνσταντέλος και ο κύριος Φωστηρόπουλος μας είπαν ότι σήμερα δεν έχουν την οσμή. Δεν έχουν την οσμή. Από το βράδυ και μετά δεν έχουν την οσμή. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε από τον Κυφισό. Δεν είναι από τις χειρότερες ημέρες για την κίνηση. Στον Κυφισό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια όμως και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. στην άνοδο από το σταθμό των Κντέλ περίπου και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Η λεωφόρος Αθηνών έχει πιο πολλά προβλήματα. Από το Περιστέρι μέχρι το κέντρο Αργύρο ή κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ομόνια. Από Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε προβλήματα. Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείων από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το κέντρο, αλλά και από το κέντρο μέχρι το Γεννηματά, το νοσοκομείο Γεννηματά, έχουμε κίνηση.
6: Στην
1: Κατεχάκη η παραλιακή έχει πρόβλημα, αλλά σήμερα από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά με ένα διάλειμμα. Στο Φάλιρο. Όχι, είναι καλύτερη η μέρα.
0: Κατεχάκη που λες, σε διάκοψα.
1: Κατεχάκη έχει από τη Βουλιαγμένη σκίνηση μέχρι τη Μεσογείων και μετά μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού καλούτσικη εικόνα. Καλλιρόης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σε ευχαριστούμε Μαρία μας για την ενημέρωση, για την κίνηση, να ξέρουμε γιατί μας γίνεται δηλαδή.
1: Αν βρισκόμαστε στους δρόμους και ακούμε, τουλάχιστον να επιλέξουμε ένα εναλλακτικό δρόμο. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα με βοριαδάκι, με ευχάριστες θερμοκρασίες. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
0: Και
1: σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
0: Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earth-echo.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης από τώρα μέχρι και τις 10 στα πλαίσια της ανοιχτής γραμμής για να σταθούμε στις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να σας πω ότι σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο Νίκος Βιδάκης, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά αλλά και να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ξεφυλίζοντας τις πρώτες ειδήσεις και τα σημαντικότερα ρεπορτάζ της ημέρας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710 22 48 57 και στο 2710 22 25 36 ή μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@er.gr. Με τον καιρό να φαίνεται πως θα χαλάει τις επόμενες ώρες, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, φαίνεται ότι υπάρχει αστάθεια, ναι μεν αρκετά καλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί σε κάποιες άλλες έχουμε βροχές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αστάθεια κυρίως από το απόγευμα και μετά για κάποιες περιοχές, για κάποιες άλλες βλέπουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Πάντως για το επόμενο δεκαήμερο φαίνεται ότι κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα, όπως και σήμερα, και ίσως με λίγο περισσότερες αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως νεφώσεις και βροχές στη συνέχεια, ακόμα και με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα για τα βόρεια υπηρετικά, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει άνοδο κατά τόπους, θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Όσο για την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τις φοβερές αλλαγές, απλώς διαστήματα νεφώσεων, τοπικές βροχές και ίσως και μία μικρή ενίσχυση των ανέμων. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά, όπως και να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αυτές που κυριαρχούν τόσο στην τοπική επικαιρότητα όσο και γενικότερα στην Ελλάδα, στα διεθνή. Όλα αυτά όμως σε λίγο, αφού ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα που έχει επιλέξει ο Γιώργος Γαλανός.
1: Ακούστε τώρα προσεκτικά την ιστορία μου, αφιερωμένη σε όλους τους νάρκες

φάση. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3 και 10 και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα. Γίνω το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη

Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι καταγράφει σήμερα η επικαιρότητα, ποιες είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις που κυριαρχούν και να ξεκινήσουμε από τη σελίδα earthnews.gr να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα σήμερα. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συνεχής ενημέρωση, μπορείτε να διαβάζετε οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Τώρα από τα διεθνή, θερμή υποδοχή Πούτιν από τον Xi Jinping στο Πεκίνο, μηνύματα ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Κίνας και Ρωσίας. Είχαμε επίσης πολλά ακόμα θέματα από τα διεθνή, θα τα δούμε στη συνέχεια και θα τα δείτε να είναι γραμμένα από τους συντάκτες μας και να έχουν αναλυθεί όπως πρέπει, με όλες τις πλευρές, από όλες τις πλευρές τοποθετημένα. Να πω ότι αναστατώθηκε χθες η Αττική με αυτή την έντονη οσμή.

0: Τοπική επικαιρότητα με τη βοήθεια πάντα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Μπορείτε να μπαίνετε να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν από την περιφέρεια και είναι πάρα πολλές και πολύ σημαντικές. Ειδήσεις από την πολιτική. Πυρακάκης χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύ. Επίσης πάρα πολλά αφιερώματα για τη γενοκτονία των ποντίων αυτές τις μέρες και πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε από την πολιτική επικαιρότητα επιστρέφοντας και πάντα αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ πατάει το κουμπί για ίδρυση κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Αθώος η Κασελάκη στην υπόθεση της δήλωσης Ποθενέσχες για συμμετοχή του σε εταιρείες. Διμερείς επαφές δένδια στην Αυστρία, οι δαπάνες της Ελλάδας για την άμυνά της δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα και βεβαίως και το θέμα της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, σας πω ότι υπάρχουν αρκετές ειδήσεις που μας απασχολούν και θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, ενώ περιμένουμε βέβαια και εξελίξεις για άλλες ακόμα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για πολιτική επικαιρότητα, να σταθούμε στα όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε πρόσφατα. Το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασης του κύριου Δήμα αφιερώθηκε στα έργα υποδομών και μεταφορών που, όπως είπε, είτε ολοκληρώνονται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην οδική ασφάλεια με αναφορές σε παρεμβάσεις του, όπως είτε ότι μειώνουν δραστικά τα θανατηφόρα τροχαία, ενώ παρουσιάστηκε και μια πολύ μεγάλη λίστα νέων έργων σε όλη τη χώρα που έχει να κάνει με οδικούς άξονες μέχρι αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα με αιχμή τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Και βεβαίως η ομιλία του κυρίου Δήμα έκλεισε με έμφαση στις σχολικές υποδομές και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μέσω του οποίου ανακαινίζονται και κατασκευάζονται εκατοντάδες σχολεία, παρουσιάζοντας έτσι την Ελλάδα του 2030 ως μια χώρα που επενδύει ταυτόχρονα σε υποδομές, ασφάλεια και στη νέα γενιά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Κορίνθιο Υπουργό σχετικά με το θέμα αυτό.
1: Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης είναι μια πραγματικότητα πλέον. Όποιος προέρχεται από την Κρήτη, όποιος έχει κατέβει στην Κρήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα δει ότι πλέον έχουμε εργοτάξια τόσο στην πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου. Ήδη έχουμε υλοποιήσει δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, διότι το να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, είναι κορυφαία προτεραιότητα και της κυβέρνησης και ειδικότερα του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα το πω και του Υπουργού Επικρατείας του Άκη του Σκέρτσου, ο οποίος έχει αγωνιστεί ειδικότερα για την οδική ασφάλεια, έχοντας και πικρή προσωπική εμπειρία η οικογένειά του. Και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει επιπλέον 5 παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, με αποτέλεσμα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης να έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Αυτά τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με μέτρα που υλοποιήσαμε στην Πατρών Πύργου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από το Δεκέμβριο του 2023. Μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις. Μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Και τι είναι αυτά τα μέτρα? Είναι από διαχωριστικούς κόνους, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, νέες ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, ανακλαστικά, φωτισμούς. Μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες όμως είναι που κάνουν τη διαφορά και πράγματι σώζουν ζωές. Αντίστοιχα μέτρα υλοποιούμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης όμως εκτείνεται και πέρα των Χανίων. Έχουμε ήδη τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, όπου όποιος περάσει εκεί πέρα βλέπει την πορεία των εργασιών, πάνε με πολύ καλούς ρυθμούς. Αντιστοίχως και το δημόσιο έργο στο νομό Λασιθίου από την Νεάπολη ως τον Άγιο Νικόλα. Και φυσικά, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτεί τις μελέτες ώστε να φτάσουμε μέχρι τη Σιτία. Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις όμως είναι και οι επεμβάσεις που κάνουμε στην Θεσσαλία και την στερεά Ελλάδα μετά τις θεομηνίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ντάνιελ και Ελίας. Εκεί πέρα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επενδύει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσουμε όχι απλώς να επαναφέρουμε τις υποδομές μας στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά να τις κάνουμε πολύ πιο ανθεκτικές, πολύ καλύτερες, να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών και να νιώθουμε μια βεβαιότητα ότι σε ένα αντίστοιχο τέτοιο καιρικό φαινόμενο δεν θα έχουμε πάλι αυτές τις καταστροφές. Και φυσικά μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με όλα τα σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης. Πολύ σημαντικά όμως είναι και άλλα έργα, δεν θα αναφερθώ εκ των όσων θέλω όμως

Να κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά πριν κλείσω. Είναι τα έργα όπως ο τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά, όπου δημοπρατήθηκε και υπάρχει πλέον προσωρινός ανάδοχος, παρέμβαση που κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης, η παράκαμψη της Χαλκίδας, το Λαμία Καρπενήσι που εντός του έτους θα το βγάλουμε στον αέρα, η παράκαμψη στη Χαλκίδα, το Μπράλος Άμφισσα το οποίο προχωράει, το Γιάννενα Κακαβιά, οι δύο συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην Βόρεια Ελλάδα, το Αμφίπολη Δράμα και το Θεσσαλονίκη Έδεσα, το ΣΔΙΤ που έχουμε στην Πελοπόννησο, στην Νότια Ελλάδα, το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη και φυσικά η Ελλάδα του 2030 έχει ως προτεραιότητα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Θα σας πω δεκάδες έργα σε όλη την Ελλάδα, αρδευτικά, υδρευτικά, αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ενδεχομένως να ήταν κολλημένα, βαλτωμένα, να είναι έργα δεκαετιών, ξεκολλάνε και προχωράνε μπροστά, διότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων θα είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που θα έχει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια παρέμβαση και για το Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει κάνει το κράτος μας στις σχολικές υποδομές. Την προηγούμενη χρονιά ανακαινήσαμε 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια. Φέτος έχουμε 238 σχολεία τα οποία θα είναι πλήρως ανακαινισμένα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έχουμε ήδη διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και για την τρίτη φάση, όπου υπολογίζουμε να είναι πάνω από 450 σχολεία, και για την τέταρτη φάση. Και φυσικά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω των κτηριακών υποδομών υλοποιεί πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια. Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στα 17 νέα σχολεία τα οποία χτίζουμε στην Θεσσαλονίκη. Τα περισσότερα εξ αυτών θα είναι έτοιμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Άρα πράγματι η ελληνική πολιτεία επενδύει σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα στις σχολικές υποδομές. Σχολικές υποδομές είναι προτεραιότητα για τα παιδιά μας.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης. Εχθές πραγματοποιήθηκε το βράδυ και προέκυψαν έτσι αρκετά ζητήματα τα οποία δεν φαίνεται ότι υπήρχαν στον ορίζοντα. Για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ζητήματα που αν τελικά είναι όπως τα ακούσαμε και όπως θα τα ακούσουμε και τις επόμενες ώρες, αλλάζει γενικότερα και ο οικογενειακός προγραμματισμός αλλά και ο προγραμματισμός για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σκοπό ή μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στις παιδικές κατασκηνώσεις. Αυτό θεωρούμε ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν εχθές κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μία απόφαση που ουσιαστικά βάζει, λέει ότι θα μπει λουκέτο στις παιδικές κατασκηνώσεις αφού έχει γίνει έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων, έχουν διαπιστωθεί ρογμές, έχει γίνει μελέτη, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευση σε περίπτωση σεισμού και υπήρξε η πρόταση να μην λειτουργήσουν φέτος στις παιδικές κατασκηνώσεις. Περιμένουμε αργότερα τη συνέντευξη που συνηθίζει να δίνει ο Δήμαρχος της Τρίπολης μετά το τέλος κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Πάμε όμως να ανοίξουμε σιγά σιγά το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται αρκετά στην πόλη από χθες και θα συζητείται, όπως είπαμε, και τις επόμενες μέρες. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρνιώτη να μας πει πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό και ως μηχανικός, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα κοινά και συνεχίζει βέβαια να ασχολείται. Και είχατε και συγκεκριμένη άποψη εχθές, κυρία Σμυρνιώτη. Είπατε ότι ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή χειρίστηκε επιπόλαια το θέμα και μάλιστα είναι και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το ότι δεν θα λειτουργήσουν μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Σμυρνιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρω ότι είστε καθ' οδόν. Να ευχαριστήσω για την παρέμβαση αυτή που κάνουμε, να μιλήσουμε έτσι για λίγο, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Κατασκηνώσεις οι οποίες έχουν γίνει από το 1970 περίπου και είναι η πρώτη φορά που στην ουσία δεν θα λειτουργήσουν, η πρώτη σεζόν.
1: Υπήρχαν και δύο σεζόν με τον κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλοι λόγοι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, ήρθε ένα θέμα χθες για παραλαβή μιας μελέτης ελέγχους Αττικής επάρκειας στο κτηρίο των κατασκηνώσεων. Ήταν μια εισήγηση με κάποια τεύχη ελέγχου και που ουσιαστικά αναφέρονταν στα κτίρια των κατασκηνώσεων για τα οποία είχαν εκδοθεί κάποιες άδειες. Πιθανώς υπάρχουν και κάποια αφαίρετα τα οποία δεν ξέρω, δεν έχουν νομιμοποιηθεί με τον νόμο του 1495 του 17.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο θέμα. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε σύμφωνα με την εισήγηση στις 14 Πέμπτου και παραδόθηκε στις 15 Πέμπτου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Μέσα σε μία μέρα δηλαδή, στην ουσία.
1: Σε μία μέρα, ναι. Ο κ. Καραλόπουλος είπε ότι διαπιστώθηκαν από το Σεπτέμβρη κάποιες ρηγματώσεις στην τυχοποιία, χωρίς φυσικά αυτό να τεκμηριώνεται με κάποιο φωτογραφικό υλικό ούτε από το μελετητή στον οποίο ανατέθηκε τέλος πάντων ο έλεγχος αυτός. Έτσι. Μας είπε ότι τον Σεπτέμβρη που το διαπιστώθηκε το στοκάρανε και στοκάρανε τις ρογμές, μετά οι ρογμές αυτές ξανά άνοιξαν και είπανε να προχωρήσω αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ποιο. Α, και κάτι ακόμα. Και το δεύτερο θέμα του εισηγητικού ήταν εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα. Ρώτησα, τι εγγράφουν στο τεχνικό πρόγραμμα? Τη μελέτη, αυτή δηλαδή την οποία παραλάβαμε, η οποία ουσιαστικά δεν είχε καν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα, έτσι. Αναθέσαν μια μελέτη χωρίς ότι έχουν εγγράψει στο τεχνικό πρόγραμμα. Ή τον προϋπολογισμό της αποκατάστασης, του έργου που απαιτείται για να αποκατασταθεί. Τελικά απεδείχθηκε ότι ήταν η μελέτη. Δεν θέλω να ξαναμπούμε τώρα σε αυτή τη λογική, το τι έγινε, δεν έγινε. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ιστορία 50 χρόνων και. Οι κατασκηνώσεις ιδρύθηκαν από τον ΑΕΜΙ στο Τάσο Σιχιώτη και για πολλά χρόνια εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των παιδιών αρχικά του Δήμου Τρίπολης, της πόλης της Τρίπολης, του Δήμου του Καποδιστριακού, και όταν αναλάβαμε εμείς ουσιαστικά διπλασιάσαμε τον αριθμό. Δηλαδή μπορέσαμε και πήγαμε παιδιά και από τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή τους πρώην Δήμους. Και έρχεται τώρα ο κύριος Ζούμης, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είχε προκηρύξει ακόμα και τις θέσεις για το προσωπικό που προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο, και έρχεται και μας λέει ότι υπάρχει αττικό πρόβλημα και εγώ δεν θα διακινδυνεύσω την ασφάλεια των παιδιών. Δηλαδή πέρυσι, πρόπερσι, αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, δεν διακινδύνευε την ασφάλεια των παιδιών. Και στο κάτω-κάτω δεν φέρνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να δούμε τι θέλει για να αποκατασταθεί. Αν ισχύουν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γιατί για μένα, να ακούσω, να δώσω εμπιστοσύνη στον κύριο Γαλλόπουλο, την κυρία Ρογμές, αυτή η μελέτη δεν έπρεπε να δείχνει και τα σημεία που υπήρχε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθαν μόνο κάποια τευχάκια και κάποια σχέδια αποκατάστασης.
0: Κύριε Σμυρνιώτη, όπως είπατε, είχαν προκηρυχθεί και 35 θέσεις, νομίζω 12 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, 12 Απριλίου για να ενισχυθούν εκεί και να ξεκινήσουν οι κατασκηνώσεις, οι οποίες ουσιαστικά με το τέλος του σχολικού έτους τα παιδιά ξεκινούσαν για να κάνουν τις διακοπές τους και στη συνέχεια και μέλη του ΚΑΠΗ, έτσι, όχι μόνο παιδιά.
1: Και τελειώναμε τον Αύγουστο.
0: Ναι, με τα μέλη του ΚΑΠΗ, ναι.
1: Φιλοξενούνταν και το ΚΑΠΗ και διάφοροι και σύλλογοι και τα λοιπά.
0: Τώρα τι περιμένουμε να γίνει, εσείς από την πλευρά σας τι θα κάνετε?
1: Κοίταξε, τι να πω, εγώ πήρα αυτά τα τεύχη, θα κάνω μια προσπάθεια να ελεγχθούν, να δούμε και τις προδιαγραφές, γιατί δεν μπορείς τώρα, το πήραμε προχθές να πάμε να ελέγξουμε κάποια τεύχη που έφερε ένας άνθρωπος, εγώ το συνάδελφο ούτε θέλω να τον αφαιρετήσω, παρόλο που νομίζω ότι μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο κοντά. Mm-hmm. Εδώ να μπορούμε να ρωτήσουμε. Είναι από πώς το λένε, μηχανικός, είναι ιερά πέτρα αυτός που έκανε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δεν το βάζω στη λογική τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε αυτό να είναι κάπως πιο τεκμηριωμένο.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε τώρα την απάντηση. Περιμένουμε την τοποθέτηση του Δημάρχου στην συνέντευξη.
1: Τι να περιμένουμε, ξέρετε τι γίνεται. Εδώ ένα κολυμβητήριο που πάλι μας είπε ότι διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών έκανε 5-6 χρόνια και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Το οποίο είχε και χρηματοδότηση. Εδώ μιλάμε τώρα. Θα σας πω απλώς, γιατί αυτό που προτείνει ενισχύσεις με εκτοξευόμενες κυρώδεμα κτλ. Πρέπει να ξηρωθούν σοβάδες, κουφώματα κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά θα μείνει μόνο η τυχοποιία και οι πλάκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρετε τι θέλει για να. Τι πιστώσεις θέλει για να γίνει και πού θα τις βρει. Εγώ πιστεύω ότι με μαθηματική ακρίβεια τις οδηγεί για κλείσιμο όχι μόνο φέτος, αλλά για τα πολλά επόμενα χρόνια.
0: Είναι κάτι που θα είναι χρονοβόρο και ενδεχομένως δεν υπάρχει και η χρηματοδότηση, αυτό μας λέτε.
1: Βέβαια, ναι. Και το κολυμπητήριο τουλάχιστον είχε μια χρηματοδότηση. Ναι. Ήταν ενταγμένο σε ένα πρόγραμμα. Και συμπληρωματική σύμβαση πήρε και επιπλέον χρηματοδότηση πήρε.
0: Μάλιστα, θα είμαστε σε επικοινωνία,
1: δηλαδή,
0: κύριε Σμυρνιώτη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω και λέει ήταν τυπικό, το συζητάγαμε. Συγγνώμη, ποιο διοικεί το σπίτι του. Το συζητάγαμε, λέει, μεταξύ μας, λέει, και πήρε το μελετητή. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάτι, αναθέτεις κάτι το οποίο δεν είναι καν εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα στις 14, το παραλαμβάνει στις 15, 36-37 χιλιάδες απευθείας ανάθεση και έρχεσαι να μας πεις τι.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Σμυρνιώτη, και όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους υπόλοιπους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και έχουμε και τις εξυπναδούλες, Σμυρνιώτη, υπογράφεις εσύ να μπουν τα παιδιά. Αν μου το έλεγες από την αρχή, μπορεί να βρεις καμιά άλλη λύση.
0: Εσείς έχετε το δικαίωμα, κύριε Σμυρνιώτη, σαν μηχανικός, να κάνετε έτσι έναν έλεγχο, να πάρετε τις δικές σας.
1: Άλλο μηχανικός.
0: Ναι.
1: Και άλλο διοίκηση του Δήμου.
0: Σωστό. Εννοώ με τις γνώσεις.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Με τις γνώσεις που έχετε.
1: Είναι για να λειτουργούν κάποιες εγκαταστάσεις του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, δεν υπάρχει τίποτα να λειτουργεί. Δηλαδή το κολυμπητήριο, για να δούμε που θα λειτουργήσει, 18.000 ανάθεση, πάλι απευθείας ανάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να τρέχουμε και να λέμε ότι είναι κατάτμιση, να μην λειτουργήσει ποτέ? Είναι το εύκολο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνω εγώ αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 37 εδώ, 37 εδώ, 5-6 φορές από 37, άλλες 18 χθες για να βάψουμε να κάνουμε. Δεν ήξερε ο κ. Τζούμης ότι πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου έπρεπε να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα? Υπάρχουν δίδε εδώ γύρω-γύρω που κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση και παράλληλα φτιάξαν μια μελέτη να διορθώσουν όλα τα άλλα. Μια μελέτη όμως με ένα συγκεκριμένο προπολογισμό, με έναν ανάλογο κτλ. Εδώ πέρα έχουμε τρελαθεί να μοιράζουμε δεξιά και αριστερά λεφτά και στο τέλος να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει. Θα λέει ο Α που πήρε μια δουλειά, φταίει ο Β και δεν θα δουλεύει τίποτα στο τέλος.
0: Μάλιστα. Το παρακολουθώ.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα εξελιχθεί χειρότερα από το κολυμπητήριο και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Το παρακολουθούμε, κύριε Σμυρνιώτη.
1: Θέλουμε να, τέλος πάντων, να πέσουν τα κτίρια και να πλακώσουν τα παιδιά, δηλαδή. Και έχουμε τον κύριο Τζούμη που έχει δείξει μια ευαισθησία.
0: Και μιλάμε για
1: κέντρο 3-4 χρόνια. Το παλιό δημαρχείο καλά, ποτέ. Το Ματζούνιο τον επόμενο αιώνα. Δηλαδή ό,τι ακουμπάει το στέλνει στις καλένδες.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε κύριε Σμινιώτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σμυρνιώτη που μας διέθεσε το χρόνο του για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Εδώ θα πρέπει να πούμε για να κλείσουμε αυτό την ενότητα για να πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα ότι ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη μελέτη των 1000 σελίδων και δείχνει ότι λειτουργούμε αυτό που είπε και ο κύριος Σμυρνιώτης νωρίτερα σχετικά με το θέμα που έγινε η μελέτη και πώς έγινε. Ο κύριος Βαγγέλης Γούργαρης ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση για να δούμε τα πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Ο κύριος Γεωργακόπουλος είπε ότι είναι 7η χρονιά στη διοίκηση. Συμφωνούμε να μην γίνει κατασκήνωση. Οφείλεται να βρείτε λύση. Υπάρχει μελέτη του χρόνου, θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις, αναρωτιέται. Και βεβαίως ο Δήμαρχος είπε ότι διαπιστώσαμε ένα πρόβλημα, κάναμε μία μελέτη, κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Ετοιμάζαμε καλοκαιρινό κάμπ, δεν θα λειτουργήσει το καλοκαίρι, όπως επίσης και το κολυμπητήριο, λόγω που δεν λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα της έλλειψης των κατασκηνώσεων. Και ο κύριος Παδημητρίου είπε ότι αλλάζει ο οικογενειακός προγραμματισμός, σχεδιασμός, και ο κύριος Κατσίρης από την πλευρά του ότι είναι μη νόμιμη η απόφαση, έπρεπε να πάμε λέει στο Λασίθι να φέρουμε μηχανικό. Είναι θέματα τα οποία ακούστηκαν εχθές κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης. Εμείς είχαμε επικοινωνία το πρωί, περιμένουμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου αργότερα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα αμέσως και σε λίγο περνάμε στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Δώσαμε έτσι νωρίτερα μία έμφαση στο ζήτημα αυτό που απασχόλησε και απασχολεί και θα απασχολεί τις επόμενες ώρες την πόλη μας και όχι μόνο, το Δήμο γενικότερα, τον κόσμο, για το θέμα των κατασκηνώσεων και τα υπόλοιπα θέματα. Ζήτημα υπάρχει και με την εμποροπανηγύρη της Αιγαίας. Εχθές ο κύριος Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Αιγαιατικού Συνόδου, μου έκανε μία αναφορά στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν συμμετοχές. Μία εμποροπανηγύρη, η οποία επίσης μετράει αρκετά χρόνια. Και ερχόμαστε έτσι να θέσουμε μία σειρά ερωτημάτων και να ρωτηθούμε για το τι γίνεται, τι αλλάζει και πώς έτσι έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, να μην συμμετέχει ο κόσμος σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι επιχειρήσεις, τι προβλήματα υπάρχουν και αν τέλος πάντων πρέπει να γίνει κάποια αναθεώρηση κάποια στιγμή για όλα αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναρίτη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπρούσαλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είσαστε σήμερα μαζί μας και μας διαθέτετε το χρόνο σας. Και έτσι τώρα, ό,τι και να κουβεντιάσουμε μαζί, πραγματικά είναι αρκετά τα θέματα τα οποία ανοίγουν και με ζητήματα επιχειρήσεων. Θα ακούσατε και νωρίτερα στον πρόλογο για την πολύ γνωστή εμποροπανήγυρη της Αιγαίας που έχουμε, όπως και εκεί στο Μιστρά που έχετε εσείς. Οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο δυσκολεύονται. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει το σκεπτικό. Έχετε και εσείς έτσι εντοπίσει κάποια ζητήματα που ενδεχομένως υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μπρούσαλη, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε, αν θέλετε, να βιώσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, να όλοι μαζί να παλέψουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια τροχιά ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν μεμονωμένες λύσεις. Δηλαδή, αυτό που αναφέρεται για το πανηγύρι της Αιγαίας ή του Μιστρά ή οπουδήποτε αυτές οι εμποροπανηγύρες με την ταυτότητα που είχαν, έτσι όπως ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια, σηματοδοτούσαν και κάποιες περιοχές, να ξέρετε, ας πούμε. Είναι η ταυτότητα που θα συζητήσουμε μετά, που θέλουμε να δώσουμε και εμείς στα προϊόντα μας, είναι η ταυτότητα που στιγματίζει, που χαρακτηρίζει μια κοινότητα, ένα τόπο, ας πούμε. Αν αυτά δεν τα κρατήσουμε ζωντανά, αν δεν τα δώσουμε, δεν τα μεταλαμβεύσουμε και στις επόμενες γενιές, ξέρετε, θα τονίσουν και τελικά σε βάθος χρόνου αυτές θα εκλείψουν, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτά τα πράγματα που έρχονται από το παρελθόν, είναι στο παρόν και πιθανόν να είναι και στο μέλλον.
0: Είναι πολύ σημαντικό, όπως και να παίρνουμε και πράγματα από το παρελθόν, αυτό που λέτε, γιατί εσείς εκεί στην περιοχή της Λακωνίας πραγματικά είναι πανέμορφη και κάνετε και πάρα πολλά πράγματα. Έχετε πάει ενδεχομένως και λίγο πιο μπροστά με την έννοια ότι αξιοποιείτε και ό,τι υπάρχει στην περιοχή σας, αλλά και προσπαθείτε να τα πιστοποιείτε. Και παίρνω αφορμή από την ημερίδα που έχετε προγραμματισμένο για τις 27 του Μάη στη Μονεμβασιά, που έχει να κάνει με την αγροδιατροφή, με τον τουρισμό στη Λακωνία και στην ουσία με την ολοκληρωμένη τοπική ταυτότητα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει αυτό, κύριε Παναρίτη, και πώς διασφαλίζονται και όλα αυτά που λέμε?
1: Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή τη διάσταση στα προϊόντα μας, στα τρόφιμα, οπουδήποτε αλλού, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτά που μπορούμε σήμερα. Είπατε κάτι πριν πάμε σε αυτό, ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια ταυτότητα, να δώσουμε κάτι στα προϊόντα μας. Εδώ θα πρέπει να πω και να το πω με πίκρα, αν θέλετε, ότι το Επιμελητήριο Λακωνίας εδώ και 3 χρόνια, 4 χρόνια προσπαθεί να ανεβάσει, να αναβαθμίσει το ελαιόλαδο και να το πάει μια κατηγορία πιο πάνω. Εδώ έχουμε πέσει σε συμπληράδες, θα έλεγα, και αυτοί είναι οι φορείς, δηλαδή. Είναι ο Ελγοδρήμετρα, είναι ο ΕΦΕΤ. Προσπαθούμε να κάνουμε τι? Προσπαθούμε να δείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, ούτως ώστε να πουλιέται πλέον με ισχυρισμό υγείας σε σχέση με τις πολυφενόλες. Έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε πάρει την έγκριση, το πρόσινο φως από τον ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα που δίνει τις διαπιστεύσεις, και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να είναι το επιμελητήριο να προσπαθεί να πάρει διαπίστευση και να πιστοποιεί παραγωγούς όταν παράγουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και την και η ελαιοποίηση του ελαιολάδου γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο το λάδι αυτό, να ξέρετε, δεν μιλάμε τώρα για 5 και 10 ευρώ, θα πουλείται πάνω από 15 και 20 ευρώ. Και προσπαθούμε 3 χρόνια να πάρουμε αυτή τη διαπίστωση στο επιμελητήριο. Ακόμα πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Γιατί όλα αυτά, κύριε Παναρίτη, για ποιο λόγο όλα αυτά, η καθυστέρηση αυτή?
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι υπέρ του δημόσιου τομέα, αλλά πολλοί τομείς του δημόσιου τομέα, η κυρία Μπρούσαλη, μας βλέπουν, βλέπουν τον κόσμο ότι πάει να τους πάρει την καρέκλα.
0: Ναι. Και ειδικά τώρα για ένα θέμα, για ένα προϊόν όπως το ελαιόλαδο που είδαμε να ανεβαίνει η τιμή του στα ύψη, να πέφτει ξαφνικά και τέλος πάντων να υπάρχει όλο αυτό που γίνεται. Είναι πολύ σημαντική πάντως.
1: Θεωρώ κύριε Μπρούσαλη ότι κακώς το ελαιόλαδο, μιας και το αναφέραμε, ανέβηκε στα 10 ευρώ. Πολύ κακώς, δεν ήταν η πραγματικότητα αυτή και με συνέπεια το ελαιόλαδο να φύγει από πολλά τραπέζια, να φύγει από τα καταστήματα και σήμερα να το καταστήσει με κάποια άλλα προϊόντα, ας πούμε, τα οποία ήταν, μπορεί να ήταν τα σπορέλαια, να ήταν τελειέλαια, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν, και σήμερα να είναι στα ζήτητα το ελαιόλαδο. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή αυτό τα είπαμε αυτά, κάνουμε μια ημερίδα, θα είσαστε παρούσα και εσείς κυρία Μπρούσαλη, όπως το είπατε, αγροδιατροφή, τουρισμός και δημιουργώντας ολοκληρωμένες τοπικές ταυτότητες. Θα στηθούν τρία πάνελ, θα είναι ο κύριος Καβαφάς, θα είναι ο κύριος Μαρενάκος, θα είναι από την περιφέρεια και ο κύριος Βερούτσης και ο κύριος Μιχελόγκονας παρόντες και στα πάνελ, αλλά και στο, να, θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Θεωρώ είναι σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια, με τον Οργανισμό Τουρισμού Πελοποννήσου και με το Δήμο Μονεβασιάς. Θεωρώ ότι θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση, αλλά το θετικό αποτύπωμα που θα αφήσει αυτή η εκδήλωση θα είναι η συμμετοχή του κόσμου, όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με τις θέσεις του, αν θέλετε, και με τις προτάσεις που μπορεί να μας κάνει στο τέλος της εκδήλωσης. Αυτό γίνεται στη Μονεβασιά, είναι την Τετάρτη, όπως είπατε, στις 27 του μήνα, στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, και έχετε ήδη προγραμματίσει και για τον Ιούλιο κάτι, για την περιοχή της Νεάπολης.
1: Ναι, εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται με τον τριτογενή τομέα, με τον τουρισμό. Θα έχουμε στην Νεάπολη την κυρία Νικολάου, την γνωστή σεφ, την Τίνα την Νικολάου. Ελπίζουμε να σας έχουμε και για εσάς εκεί, 4 Ιουλίου, τα οποία θα προσπαθήσουμε να, με τα τοπικά προϊόντα, όπως είναι το βατικιώτικο κρεμμύδι, να φτιάξουμε συνταγές, να μαγειρέψει η κυρία Νικολάου. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και διαδραστικό, δηλαδή θα καλέσουμε και παλιές μαγείρισες, αν θέλετε, που ξέρουν την τοπική παράδοση, να έρθουν εκεί να μας δείξουν, αν θέλετε, και να μαγειρέψουν με τον τρόπο που μαγειρεύαν πριν 40 και 50 χρόνια, ας πούμε. Πολύ, θα είναι μεγάλη επιτυχία να έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μας. Τους θέλουμε. Είναι η ταυτότητά μας αυτά τα άτομα, να ξέρετε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και καταλήγουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μεταλαμπαδεύονται τα σωστά πράγματα και αυτά που πρέπει να μένουν σε κάθε περιοχή για να είναι και η ταυτότητα, είναι βασικό.
1: Να μην χάσουμε την ταυτότητά μας, κυρίως.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παναρίτη, να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλα αυτά που
1: πάρα πολύ, κύριε Μπρούσταλη, είσαστε πάντα κοντά μας, η ΕΡΤ είναι πάντα κοντά μας με το να προβάλλει τις δράσεις μας, αλλά κυρίως να συμμετέχει και στις δράσεις τις οποίες κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για τις προσκλήσεις που μας κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Παναρίτης, από το πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτές που ετοιμάζει, αλλά και με τα ζητήματα αυτά που υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να περάσουμε και στο επόμενο θέμα.

Λοιπόν, θα τα πούμε και σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά αύριο έχουμε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές αναγεννήσεις της Πελοποννήσου, αφού το Υπουργείο Πολιτισμού οργανώνει την επίσημη τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, αλλά και των νέων μουσιακών εκθέσεων που φιλοξενεί πλέον το Παλάτι των Δεσποτών, εγκαίνια τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Μονεβασίας και Σπάρτη κ. Ευσταθίου, σύσσωμη εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας, καθώς και του οικοδεσπότη δημάρχου του κ. Βακαλόπουλου. Είναι το αναστηλωμένο παλάτι των Δεσποτών. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και ουσιαστικά η τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς έργου που υλοποιήθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Μια πολύ σημαντική μέρα λοιπόν η αυριανή για όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο για την περιοχή της Λακωνίας. Τώρα βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα εκδηλώσεις, δράσεις αλλά και προτάσεις που είναι σε εξέλιξη τις μέρες αυτές και τις ώρες αυτές. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από το θέμα της Μεγαλόπολης, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η εθελοντική αιμοδοσία από τις 9 το πρωί. «Δίνω αίμα, δίνω ζωή» είναι ο τίτλος αυτής της εθελοντικής αιμοδοσίας στην αίθουσα του ΚΑΠΗ της Μεγαλόπολης μέχρι και τις 2 όπως είπαμε. Μπορείτε λοιπόν να πάτε εκεί να προσφέρετε αίμα και να βοηθήσετε, αλλά και είναι στην ουσία ζωή, όχι μόνο αίμα. Τώρα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 10 το πρωί, σε λίγο δηλαδή, ξεκινά το δεύτερο φοιτητικό συνέδριο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επίσης, δρόμοι καριέρας, ημέρα καριέρας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να πάνε άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν εργασία, να έχουν επαφή με επιχειρήσεις, με επιχειρηματίες, προκειμένου να δουν αν μπορούν να δουλέψουν εκεί, να μάθουν κάποια πράγματα παραπάνω. Έχουμε την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου τη συνεδρίαση με 6 θέματα. Επίσης αρκετές εκδηλώσεις και για τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και για την ανάληψη, διάφορες εκδηλώσεις εκκλησιαστικές, όπως και οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές και λατρευτικές για τους πολιούχους της Τρίπολης. Μην ξεχνάμε και αυτό, Παρασκευή, η γιορτή των πολιούχων. Λοιπόν, αρκετά θέματα είναι σε εξέλιξη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα επισημαίνουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Σταύρος Ζορμπαλάς στην ανοιχτή γραμμή. Εμείς θα τα πούμε στο δελτίο ειδήσεων το περιφερειακό, αφού προηγηθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Λοιπόν, ο Νίκος Βιδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Γαλανός στη μουσική επιμέλεια, η Πέγγι Μπρούσελη στο μικρόφωνο. Καλημέρα από όλους μας σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Ένεων ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά, ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Λίγο μετά τις 10, Τετάρτη στη μέρα 20 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές αναγεννήσεις της Πελοποννήσου πραγματοποιείται αύριο το απόγευμα στον ιστορικό λόφο του Μιστρά. Το Υπουργείο Πολιτισμού οργανώνει την επίσημη τελετή απόδοση των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, καθώς και των νέων μουσιακών εκθέσεων που φιλοξενεί πλέον το Παλάτι των Δεσποτών. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, σύσσωμης της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, καθώς και του οικοδεσπότη Δημάρχου του κ. Βακαλόπουλου. Στο αναστηλωμένο παλάτι των Δεσποτών, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία βυζαντινής καθημερινότητας, εκτίθενται ενδυμασίες της εποχής, ενώ έχει πραγματοποιηθεί πλήρης αναπαράσταση κύριων και βοηθητικών χώρων, δίνοντας στους επισκέπτες μια ζωντανή εικόνα της δεσποτικής αυλής της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Η τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς έργου που υλοποιήθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τα αποτελέσματα, τόσο στο επίπεδο της συντήρησης όσο και της μουσιολογικής παρουσίασης, αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο για ανάλογες επεμβάσεις σε βυζαντινά μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων καθώς και καθαρισμοί κήτης ρεμάτων σε περιοχές της Κορινθίας με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και των υποδομών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση του κ. Γκιολίτου, Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνται σε σημεία του Δήμου Νεμαίας και ειδικότερα σε αρχεία Νεμαία και Κούτσι. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για έργα ουσίας που αφορούν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων, ιδιαίτερα εν ώψη έντονων καιρικών φαινομένων. Τώρα, στη Βουλή συζητήθηκε η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς σχετικά με το ευνηδιαστικό κλείσιμο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου και τη μεταφορά του σε τρεις διαφορετικές προσωρινές δομές, εν μέσω μάλιστα της τουριστικής περίοδου, και ενώ η Ερμιονίδα αποτελεί μία από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της Αργολίδας από τις νοσηλευτικές μονάδες Άργους και Ναυπλίου. Ο κ. Πουλάς επισημαίνει ότι παρά το γεγονός πως έχει καταθέσει εγκαίρως γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας, αυτή παρέμεινε αναπάντητη, γεγονός που τον οδηγεί να ζητήσει τη συζήτησή της στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να δοθούν δημόσια απαντήσεις για ένα ζήτημα που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ο βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Ψυχογιός, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο πρόσφατος παγετός στις αγροτικές καλλιέργειες της Κορινθίας. Μεταξύ άλλων, στην ερώτηση υπογραμμίζεται πως η έντονη ανησυχία των πληγέντων για τις καθυστερίες στις διαδικασίες του ΕΛΓΑ αλλά και για τον ισχύοντα κανονισμό του και αναφέρονται, όπως αναφέρεται, οι καθυστερήσεις σε εκτιμήσεις και πληρωμές δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για αγροτικές και κοινοποιητικές εκμεταλλεύσεις και επιβαρύνουν συνολικά την τοπική κοινωνία. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων, Βασίλης Θωμάς. Ο εκλοιπών προσέφερε στα κοινά, καθώς δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία για πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων επί δημαρχίας του αείμνηστου Θωμά Θωμαίδη. Η κηδεία του σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής του Κημητηρίου Κορίνθου. Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου σε μια γυναίκα στην Αργολίδα. Η κατηγορούμενη προέβησε καύση ξηρών χόρτων εντός υπαίθριου χώρου κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Επιδαύρου. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Διμερίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα κλασική διοικητική προβλέψεις και λήψη αποφάσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται στο Ναύπλιο αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, στο κτίριο του Βουλευτικού στην πλατεία Συντάγματος. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση ετοιμάζει η Χοροδία Τρίπολης οργανώνοντας την εκδήλωση «Πρώτη διαδρομή στην παράδοση» την Κυριακή 24 Μαΐου 11.30 το πρωί στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από χοροδιακές ερμηνείες και παραδοσιακά ακούσματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της 25χρονης πορείας της ετοιμάζεται να παρουσιάσει φέτος η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Λακωνίας, η οποία για πρώτη φορά ανεβάζει αρχαία τραγωδία επιλέγοντας τη συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη για τη φετινή καλοκαιρινή θεατρική περίοδο. Η παράσταση σε μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά θα παρουσιαστεί Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατρο της Σπάρτης. Ο καιρός βροχερός σήμερα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Ενώ θα πνέουν στα πελάγια ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο άστατος θα είναι ο καιρός Σαββατοκύριακο και έτσι αναμένεται να ξεκινήσει και η επόμενη εβδομάδα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις καταγράψαμε. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τα μουσικά του ταξίδια.

0: πρόσχημα για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 11, προσφέροντας εσάς τις μουσικές μας επιλογές, τις μουσικές επιλογές της ημέρας, μέσα από μια ανοιξιάτικη προς το παρόν Τρίπολη. Ο Γιώργος Γαλανός λοιπόν βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια. Για αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Τραγούδι». Το ακούσαμε από τις Μικρές Περιπλανήσεις και τώρα μια συνεργασία του συγκροτήματος των ΕΚΜΕΚ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με αποτέλεσμα το τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή με τίτλο «Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο». Cool.

Μια πολύ όμορφη συνεργασία του συγκροτήματος ΝΕΚΜΕΚ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Δεν σε συγχώρεσα ούτε λίγο». «Φίλος στο νερό» θα τραγουδήσει τώρα ο Γιώργος Νταλάρας με την Μέμα Βαλμπόνα.

Φίλο στο νερό, λοιπόν, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και την Μέμα Βαλμπόνα. Να συνεχίσουμε με το όμορό μου και τη γλυκερία.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με ένα πολύ όμορφο ντουέτο από τον Κώστα Μακεδόνα και την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Τρελαίνομαι ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από αυτούς. Και συνεχίζουμε τώρα με την Μαρία Λουκά σε μια ιστορία για κάποιο τσίρκο.

Αυτό λοιπόν ήταν το τσίρκο, το ακούσαμε από την Μαρία Λουκά. Να συνεχίσουμε με τον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη, «Ψέμα κι αν είναι ο έρωτας».

Ψέμα και αν είναι ο έρωτας, ακούσαμε από τον Μανώλη Λιδάκη. Για το ψέμα όμως θα τραγουδήσει στη συνέχεια και η Χάρης Αλεξίου.

Αυτό ήταν το ψέμα και η Χάρης Αλεξίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη, τη Μαρίζα Ρίζου και τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο στο «Πετάω».

Μάριζα Ρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Πετάω, ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από αυτούς. Τόσα κορίτσια για τη συνέχεια με τη Μελίνα Τανάγρη.

Τόσα κορίτσια ακούσαμε από την Μελίνα Τανάγρη. Να συνεχίσουμε, ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα περάσει και αυτό, Νίκος Πορτοκάλογλου.

Φίλες και φίλοι, ενώ ακούσαμε το θα περάσει και αυτό με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Για πάμε σιγά σιγά. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Παραμονές Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Γιώργη Γαλαμέ. Γιορτάζει το γυναικοχώρι κάτω εδώ στο Άγιο Κωνσταντίνο. Τι γελάς, ε? Στην αεροπορία Άγιος Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε Άγιο Κωνσταντίνο παραμονή. Εσπερινό απόψε. Τι, το δικό μου γυναικοχώρι. Αυτό δεν τα ξέρεις αυτά τα χωριάτικα. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη σημερινή αθλητική ενημέρωση, παραμονές ξαναλέω Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα, μια εκπομπή που παράγεται στη Νέα Τρίπολη. Δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο μουσικός παραγωγός, το ακούσατε, ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Όμως έχουμε και Παναγιώτη Μαριόλο που είναι στην καθοδήγηση και στα κουμπιά εκεί στην κονσόλα. Ο τεχνικός μας, ο Παναγιώτης Μαριόλος, και η Μαρία Ντάτουλιο που είναι η έτερη τεχνικός σήμερα. Είναι στο τιμόνιο Παναγιώτης, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά. Μας βγάζουν στον αέρα οι συνάδελφοι Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 σταθερά, δεν αλλάζει αυτό. Πάμε σε αυτή τη συχνότητα για τα FM αρκετά χρόνια. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα με το τι έχουμε μπροστά μας, γιατί πάμε προς το τέλος, έτσι. Πάμε στο τέλος και το play out με το αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα για την 10η αγωνιστική των play out. Play out λοιπόν, τελευταία αγωνιστική για να κλείσει η σεζόν τη Super League 1. Όλα τα άλλα έχουν τελειώσει, τα play off και 1-4 και 5-8. Τα play out έχουν απομείνει, χωρίς όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τους ανθρώπους του Αστέρα την

Θα σας έχουμε και εμείς εδώ σήμερα μια ενημέρωση για τα συμβόλαια των παικτών του Αστέρα Άκτορ που λήγουν τώρα, 36, δηλαδή το 2026, 30 Ιουνίου, και δεν είναι λίγοι αυτοί οι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, είναι 14. 14 παίκτες λοιπόν λήγουν τα συμβόλαια από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, με την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ μάλλον, και αν δεν ανανεώσουν θα αποτελέσουν παρελθόν, μια ευκαιρία για ένα νέο restart, ένα νέο ξεκίνημα, ένα φρέσκο αίμα που μπορεί να βάλει στη μηχανή του ο Αστέρας Άκτορ όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό, για τους παίκτες μιλάμε, και θα σας πούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, ποιους τελειώνουν τα συμβόλαια, ποιοι παίκτες τον επόμενο χρόνο, το 27, και από ό,τι φαίνεται ποιοι δεν υπολογίζονται και μάλλον μπορεί να λύσουν και τη συνεργασία τους από ό,τι φαίνεται, γιατί εδώ στα play out είδαμε πολλούς που ούτε καν στην αποστολή δεν ήταν στις επιλογές. Θα πάμε λοιπόν με τα νέα του Αστέρα Άκτορ όπως κάθε μέρα. Θα πάμε με τα νέα της Μαύρης Θύελλας που έχουμε εκεί, αρχίζουν σιγά σιγά και κινούνται πράγματα. Σας είχαμε πει ποιος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής που θα έφερνε μαζί του ο Παναγιώτης Χριστοφιλιάς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας το είχαμε πει αυτό πριν ανακοινωθεί επίσημα ο Παναγιώτης Χριστοφιλιάς. Αυτός λογικά θα είναι. Και μιλάμε για τον Γιάννη Σίμωση, που από ό,τι είδα λειτουργεί και για λογαριασμό της Λασίρου ακόμα. Γιατί στην παρουσίαση του, αυτό σας το λέω είδηση, στην παρουσίαση του Θανάση Στάικου, τον Θανάση Στάικο τον πήγε στην Λασίρου ο Γιάννης Σίμωσης. Εγώ αυτό είδα και αυτό έμαθα και είναι επιβεβαιωμένο και 1000% αυτό που σας λέω. Άρα ακόμα λειτουργεί και για την Ελασίρου και μετά θα λειτουργήσει ή λειτουργεί ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Και είδα και κάποια πράγματα εκεί που με κάνουν και γελάω, με κάποιους παλέμαχους που βγαίνουν και γίνονται θυελάρες και εκείνο και τάλο, κάτι πράγματα δηλαδή. Τι να πω, σας τα είχα πει αυτά. Θα αρχίσουν όλοι γύρω γύρω να προσπαθούν να έχουν πρόσβαση, να μπουν, να ξαναμπούν, να ξαναβγούν, να ξαναρθούν, να ξαναβγούν στο προσκήνιο. Δηλαδή τώρα. Κάποιοι είναι αστεί, αυτό μόνο έχω να πω, με όλους καλά, όλα καλά, όλοι να είναι καλά και όλα εντάξει και εμείς εντάξει και όλα εντάξει είμαστε, εντάξει όλα εντάξει, τους ξέρεις τους εντάξει δες Γιώργο, τους εντάξει δες, τους ξέρεις εντάξει, εντάξει, εντάξει ναι, όχι εντάξει, εντάξει είναι οι εντάξει δες αυτοί, για να προσέξτε εκεί στη Μεσσηνία, γιατί πέρα από αυτά που ακούγονται και γράφονται, είναι και τα εσωτερικά εκεί πέρα. Για προσέξτε τα λίγο τα εντάξει, με τους εντάξιδες. Λέμε τώρα. Ονοείτο. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε και αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε σήμερα και τελικό. Πρώτος τελικός για Europa. Ξεκινάμε με Europa, τελικό Europa League. Freiburg Aston Villa στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα 10 η ώρα και στον Αντένα. Θα το παρακολουθήσουμε ζωντανά και στην Κοσμοτέ Sport τηλεοπτικά, εννοείται, στο ελεύθερο κανάλι του Αντένα. Και έχουμε και την Arsenal πρωταθλήτρια, αυτό είναι άλλο μεγάλο νέο. Από το 4 και μετά δεν είχε καταφέρει τίποτα, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2004 μαζί με το ευρωπαϊκό που πήρε η χώρα μας, είχε πάρει και Arsenal το πρωτάθλημα, άρα έχουν ελπίδες κάποιοι που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα και έχουν μείνει πίσω. Η Arsenal το κατέκτησε δίκαια, θα παίξει και στον τελικό του Champions League. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε, θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου, γιατί θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά και καλωσορίζουμε τη Μαρία Ντάτουλη. Και θα της πω ότι έχουμε ένα κουμπαρά εκεί να ρίξει κάποια χρήματα μας. Και δεν ξέρει. Έχω, κάνω έρανο. Εγώ κατά δικό. Ναι, εγώ. Για μένα, ναι. Εγώ. Θα σου πω γιατί, ναι, βοήθεια θέλω, βοήθεια.

0: Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Actor, που δεν έχει και πολλά πράγματα. Εμείς θα σας πούμε ειδήσεις με συμβόλαια που τελειώνουν παικτών και είναι 14 τώρα το 26, 36 του 26, 30 Ιουνίου δηλαδή, τελειώνουν 14 συμβόλαια για την ομάδα του Αστέρα Actor. Θα τα δούμε αναλυτικά και θα σας πούμε τι γίνεται και με αυτούς που έχουν ένα χρόνο ακόμα. Όμως όλοι έχουν επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο γυναικών, στη γυναικεία ομάδα, για τον Αστέρα μιλάω, και θα κάνω αναφορά βάσει αυτών που μας ενημέρωσε η ΠΑΕ Αστέρα, ότι όποιος θέλει να μεταβεί στο Αγρίνιο την Κυριακή και να παρακολουθήσει το παιχνίδι, το τελικό κυπέλου για το ποδόσφαιρο γυναικών Αστέρας ΠΑΟΚ, έτσι είναι ο τελικός κυπέλου για τις γυναίκες, στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, πρέπει να πάει στην μπουτίκ του Αστέρα στο κέντρο της πόλης, στο Star Store, και να δηλώσει συμμετοχή. Απλά τίποτα άλλο δεν κάνει. Απλά εκεί θα του πούνε και άλλες λεπτομέρειες, πότε φεύγει το λεωφορείο, τι γίνεται, πώς γίνεται και τα υπόλοιπα. Οι λεπτομέρειες εκεί θα δοθούν και θα υποθούν. Αλλά όποιος θέλει πρέπει να πάει εκεί να δηλώσει συμμετοχή για να μάθει και περισσότερα πράγματα για τον τρόπο της μετάβασης, ώρες, τι γίνεται, κόστη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση. Αυτό δεν έχει βγει προς τα έξω επίσημα, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει έτσι κάποιο αντίτιμο, και η ΠΑΕ θα συμβάλλει σε αυτό να μην υπάρχουν προβλήματα σε θέματα οικονομικά. Εξάλλου στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν πληρώνει εισιτήριο κάποιος που πάει να δει το παιχνίδι γενικά σε όλα τα γήπεδα. Εντάξει, είναι ένας τελικός τώρα, μην τον κάνουμε και επειδή είναι τελικός ότι πρέπει να βάλουμε και ακριβά εισιτήρια και κάτι βλακίες τέτοιες που ακούω. Όχι εδώ στην Τρίπολη, γενικά κάτι φορές ακούω κάτι κουταμάρες τέτοιες. Εδώ θες να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Άρα όποιος ενδιαφέρεται, θέλει με την παρέα του να πάει στο Αγρίνιο την Κυριακή, πάει από σήμερα, αύριο, έχει μέρες μέχρι και το Σάββατο, ώρες καταστημάτων πάντα, που είναι ανοιχτή η μπουτίκ δηλαδή, να δηλώσει τη συμμετοχή, να δώσει το όνομά του για να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα μεταβεί ομαδικά στο Αγρίνιο, εκεί στο γήπεδο του Πανετολικού, για το παιχνίδι τον τελικό. Είναι Κυριακή 5 η ώρα το παιχνίδι στο γήπεδο του Πανετολικού, τελικός κυπέλου γυναικών Αστέρας ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί, έτσι, και ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο. Μην νομίζετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα φέρει κόσμο από τη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει την προσπάθεια αυτή των κοριτσών. Θέλουν τίτλους στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πήραν τίποτα στο ανδρικό, είχαν γενικά θέματα και το βόλεϊ το χάσανε, το μπάσκετ δεν πήραν εκεί το τελικό, παίξαν το ευρωπαϊκό. Γενικά θέλουν τίτλους και ψάχνουν να βρουν, έστω και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έστω και από εδώ από εκεί. Όχι ότι ο Αστέρας δεν θέλει βέβαια, αλλά ο Αστέρας μπορεί να μην είναι το φαβορί, αλλά έχουμε πει πάλι, είναι ένα παιχνίδι και βλέπω ότι υπάρχει όρεξη, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει, να το πω λαϊκά, κάψα. Μην το πω αλλιώς. Δεν κάνει στο ραδιόφωνο να το πω. Υπάρχει μια κάψα έτσι για να πάρει κάτι σε έναν τίτλο στη γυναικεία ομάδα ο Αστέρας Actor. Και την ευκαιρία τώρα που είναι στον τελικό. Και είπαμε και τον τρόπο και πώς μπορεί κάποιος να είναι παρόν στον τελικό κυπέλου, στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ. Τώρα αν κάνουμε αναφορά στο ότι αύριο παίζει με τον Πανετολικό για την τελευταία αγωνιστική, τι να πούμε τώρα, εντάξει, σας πω εγώ, ναι παίζει, ποιος θα γυρίσει και θα επιστρέφει ο Μακέντα και ο Μόμο και τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα, δεν έχει καμία σημασία, είναι ένα παιχνίδι τυπική διαδικασία το αυριανό στις 7 η ώρα στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, είναι αυτό έτσι, μην τον μπερδεύετε με το τελικό κυπέλου των γυναικών. Αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική των play out για τον Αστέρα Actor και είναι εκτός έδρας στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αδιάφορες παραμένουν στην κατηγορία και οι δύο ομάδες και θα δοκιμάσουν και οι προπονητές, πιστεύω, και παίκτες που δεν έχουν παίξει και κάποιους που θα μπουν αλλαγή, κάποιους που θα παίξουν από την αρχή. Γενικά θα βγει και κάποιο συμπέρασμα που το πάει η ομάδα, γιατί έχουμε στα χέρια μας εδώ μια λίστα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους για τον Αστέρα Actor. Τα συμβόλαια λοιπόν 14 παικτών που έχουμε μπροστά μας τελειώνουν το 2026, τον Ιούνιο 36, για τώρα μιλάμε, τη σεζόν που τελειώνει, και είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, που είναι στα 36 του χρόνια, ο Τσιντότας, ένα παιδί που έχει αποχωρήσει ουσιαστικά, αλλά το συμβόλαιο τυπικά λήγει 36, ο Τσιντότας είναι σίγουρο ότι έχει αποχωρήσει από την ομάδα, ο Τριανταφυλόπουλος που είναι 33 ετών και αυτός τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Τερεζίου, ερχόμενος από τη Β' ομάδα, έχει υπογράψει μέχρι το 2026 και είναι 26χρονος. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν γίνει κάποια ανανέωση ή αν κρατηθεί για τη δεύτερη ομάδα. Αυτά θα μας τα λύσουν οι θύνοντες και θα μας τα πούν. Νικολάι Άλχο, Φινλανδός, δεξιός μπακ, στα 33 του τελειώνει το συμβόλαιό του και αυτού. Φάινς Τζανδάρης, 32χρονος, είναι, μάλλον δεν το βλέπω να ανανεώνεται το συμβόλαιο. Για ό,τι έχω άποψη ή εικόνα θα σας το αναφέρω. Μου νιώθηκε αυτός που στα 31 του δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο και θα παραμείνει στον Αστέρα Άκτορ. Ο Μίτροβιτς που ήρθε επί Μίλαν Ράσταβατς και είναι 23 ετών, φαίνεται ότι έχει ταλέντο, αλλά δεν βλέπω να παραμένει και αυτός αφού τελειώνει το συμβόλαιό του. Χουλιάν Μπαρτόλο στα 30 του τελειώνει το συμβόλαιο και είναι μια περίπτωση που πρέπει να τη δει ο Αστέρας Άκτορ, γιατί ο Χουλιάν Μπαρτόλο βοήθησε πάρα πολύ στο να παραμείνει η ομάδα. Όλα όταν κάνεις μια συμφωνία είναι ρίσκο. Μπορεί να πετάει ένας παίκτης και να του κάνεις ανανέωση και μετά να είναι όχι αυτός που περίμενες, και το αντίθετο όμως. Να είσαι να το ανανεώσω, να μην το ανανεώσω, και να βλέπεις ότι δικαιώνεσαι, γιατί καλά το έκανες και το ανανέωσε το συμβόλαιο ενός παίκτη, γιατί είναι από τους καλύτερους μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι ρίσκο, ξέρουν και έχουν δει πράγματα από τον κάθε έναν ξεχωριστά. Ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός, στα 32 του είναι και αυτός ελεύθερος, τελειώνοντας τώρα το συμβόλαιό του. Δεν ξέρω αν αυτό, δεν τον είδαμε σχεδόν καθόλου και στα play out. Και του ασυζητητή, δεν το συζητάμε ότι θα μείνει στην ομάδα, έτσι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του και του. Ο Κέλβιν και του είναι από τους βασικούς και αυτός, όπως και ο Μπαρτόλο, γιατί είναι και στα 28. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει. Νίκος Καλτσά στα 36 του, εδώ είναι άλλα πράγματα μέσα, για εμπειρία, για έτσι, για αλλιώς, δεν ξέρω, πάντως δύσκολο το βλέπω να παραμένει ο Νίκος Καλτσάς. Ο Σιμόνιο, Αλβανός επιθετικός, στα 29 ήρθε για τη Β' ομάδα, αν παραμείνει μάλλον για τη Β' θα είναι και δεν νομίζω για την πρώτη. Και ο Μακέντα είναι ένα δίλημα μεγάλο, είναι στα 34, εκεί το σκέφτεσαι, γιατί είναι ποιοτικός παίκτης, είναι προσωπικότητα, είναι πολλά πράγματα ο Φεντερίκο Μακέντα. Μπορείς να το συνδυάσεις με κάτι άλλο μαζί, μπορείς να βρεις τη χρυσή τομή και να το αποφασίσεις και αυτός τι γίνεται. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν και θα τα κάνουν οι ειδικοί και οι θύνοντες. Και πάμε τώρα να δούμε και παίκτες που έχουν συμβόλαιο, όπως ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ μέχρι το 27, πάντως φαίνεται δεν τον χρησιμοποιούν, δεν είναι στις επιλογές ο Ρόμπερτ Ιβάνοφ, και παρότι έχει συμβόλαιο μάλλον θα λυθεί. Ο Σίπτιτς έπαιζε βασικός και αυτός έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Σιαγκά Σιλά είναι αμφίβολος, παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, αν θα παραμείνει. Ο Γιαμπλόνσκι είναι τελειωμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπολογίζεται καθόλου, παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, μάλλον θα λυθεί και είναι συνενέση. Ο Τσίκο είναι και τραυματίας, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ο Ισπανός δεν ξέρω αν πιστεύουν, γιατί έχει ποιότητα και προσόντα, αλλά έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, έχω μάθει. Ο Εμμανουηλίδης είναι 25 χρονών, αλλά τον έχουν εξαφανίσει. Και είναι 25χρονος και τελειώνει του χρόνου το συμβόλαιό του. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό πραγματικά. Φταίει ο ίδιος ή φταίνε κάποιοι που διαχειρίζονται το ρόστερ της ομάδας, λέω εγώ. Μπορεί να φταίει και ο ίδιος όμως. Δηλαδή να μην είναι όπως πρέπει να είναι. Και το πιο πιθανό αυτό είναι. Άρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση εκεί με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη. Ο Κο και αυτός δεν πείθει για να του ανανεώσει το συμβόλαιο, παρότι είναι 23χρονος. Για τη Β' ομάδα καλός είναι, αλλά έδειξε ότι για την πρώτη ομάδα είναι κάτι παραπάνω για αυτόν. Η πρώτη ομάδα, ο Σιδέρα ο Κο, αυτός είναι το 27, άρα τον έχει ένα χρόνο ακόμα. Όπως και τους υπόλοιπους, διάβασα τους 7 τελευταίους, εκτός των Ιβάνοβ, τον Σιλά και τον Γιαμπλόνσκι, που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσουν. Οι υπόλοιποι ακόμα είναι ανοιχτό, αν θα παραμείνουν, γιατί έχουν συμβόλαιο όπως και οι προηγούμενοι. Αλλά αυτοί που σας διάβασα, οι τρεις, ο Σιλά, ο Ιβάνοφ και ο Γιαμπλόνσκι δεν υπολογίζονται και θα κληθούν από ό,τι γνωρίζουμε να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Αυτά λέμε εμείς. Μπορεί να μην συνισχύουν όμως. Εγώ λέω ότι πληροφορίες έχω και τι βλέπω από όλη τη διάρκεια μέσα στη χρονιά. Και πώς χρησιμοποιούνταν οι παίκτες και τι γινόταν και το ένα και το άλλο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε γιατί η ώρα είναι 11:30.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης σταθερά με τους συναδέλφους εδώ στην Ερτρίπολη, όπου παράγεται η εκπομπή. Μαρία Ντάντουλη στο τιμόνι πλέον και Παναγιώτη Μαριόλο δίπλα της. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, έτσι ο Γεώργιος, με τις μουσικές που μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Γιώργο, θέλουμε ανεβάσματα τώρα. Θέλουμε, τι. Τι, επειδή είμαστε ακόμα 20 Μαΐου. Αύριο είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, τι, και Ελένης. Για πρόσεχε. Και Ερ Καλαμάτας βέβαια, που και εκεί ζωντανά μας ακούτε, και θα μπούμε στα θέματα της Καλαμάτας σε λίγο, της Μαύρης Θύελλας δηλαδή, αλλά επειδή μας ήρθε και πριν από λίγο ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, διαβάζουμε τι λέει. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα είμαστε στο Αγρίνιο. Επισκεφτείτε το Star Store και ενημερωθείτε για τον τρόπο που θα ταξιδέψετε για το Αγρίνιο, που θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός κυπέλου γυναικών. Τα κορίτσια του Αστέρα χρειάζονται τη στήριξή μας, λέει η ανακοίνωση που έστειλε η ΠΑΕ Αστέρας, για να την ακούσετε κι εσείς από εμάς, από τους εκπροσώπους του τύπου, που κι εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς, Μαρία. Έτσι, Μάλιστα. Είπαμε όμως κι εμείς νωρίτερα, το ξέραμε, το είχαμε πάλι διασταυρώσει. Όποιος θέλει πάει εκεί στο Star Store, στην μπουτίκ του Αστέρα στο κέντρο της πόλης, δηλώνει συμμετοχή και θα του πούν λεπτομέρειες εκεί για το πώς, πού, πόσο, τα λοιπά, πότε φεύγουν, τι κάνουν και τα υπόλοιπα. Εντάξει, να είστε έτοιμοι για ταξιδάκι.

Πάμε τώρα στην γειτονική μας Μεσσηνία για να δούμε τι γίνεται με την Καλαμάτα, που πριν ξεκινήσει ακόμα βλέπετε τι χαμός γίνεται, τι σχολιάζουν, τι ανακοινώσεις βγαίνουν από την ΠΑΕ για αυτά που λένε όλοι και σχολιάζουν για τις κινήσεις που φαίνεται ότι κάνει η ΠΑΕ ή που κάνει κιόλας, όπως με προπονητή και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση, αλλά εντάξει, εγώ το βλέπω λογικό, σας το είπα και χθες. Όταν μια ομάδα ανεβαίνει και μετά από τόσα χρόνια δεν είναι στα υψηλά πατώματα του ποδοσφαίρου, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από όταν ήταν στην Αλφα-Εθνική Καλαμάτα το 2000. Τώρα είμαστε στο 2026, είναι 26 χρόνια, τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα όλα και το ποδόσφαιρο σίγουρα έχει αλλάξει. Είπα όμως και πριν στην εισαγωγή ότι κάποιοι γύρω-γύρω και στην ομάδα και παλέμαχοι και εκείνο και τ' άλλο, φτάνει ρε παιδιά τα σάλια, εντάξει, ηρεμήστε, εντάξει και καλά, εντάξει, εντάξιδες, εντάξει, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει, όχι εντάξει, όλους καλά και να είναι καλά και εντάξει και εντάξει, φτάνει, φτάνει, γιατί είναι εκνευριστικό να ξέρετε. Και να πω ότι ήταν και κάποιοι που ήταν μάγοι, εδώ την μπάλα την πετυχαίνανε με τις 7 και μιλάνε. Με τις 7, όχι με τις 2. 7 προσπάθειες για να την πετύχουν την μπάλα. Και λένε ότι ήταν και μεγάλοι παίκτες. Με την 7η βρίσκανε την μπάλα. 7 προσπάθειες κάνανε για να τη βρούνε. Αν κανιά φορά έβρισκε κατά τύχη πάνω του η μπάλα, εντάξει, μπορεί και με τη 1. Εντάξει, άντε τώρα. Γιατί

Διαβάζω τώρα εδώ πάλι ότι έχουμε κάποιο θέμα εκεί στην Καλαμάτα με τον πρόεδρο των Παλεμάχων και τις σχέσεις που έχουν οι Παλέμαχοι με την ΠΑΕ Καλαμάτα. Και οι Παλέμαχοι αναφέρουν δεν είναι η σχέση όπως θα ήθελαν οι Παλέμαχοι της Μαύρης Θύελλας, παρότι δεν ζητάνε κάτι, θέλουν τιμή και αναγνώριση που πρέπει να έχουν οι Παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και έχουν σε όλες τις ομάδες. Και μάλιστα ο Μανώλης Θεοδόρου, ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας, ζήτησε από την ΠΑΕ Καλαμάτα να δώσει έμφαση στις ακαδημίες, να ενισχύσει την ομάδα με ντόπιο στοιχείο, το οποίο ήταν το συστατικό της Καλαμάτας από τότε που ιδρύθηκε, δηλαδή είχε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες. Επίσης διαβάζω ότι ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας, Μανώλης Θεοδόρου, γι' αυτό σας λέω για τους Παλεμάχους, θα σας πω τελικά τη γνώμη μου, όχι για τη Μαύρη Θύελλα γενικά. Επίσης ο πρόεδρος των Παλεμάχων της Μαύρης Θύελλας ζήτησε από το Δήμο να ονομαστεί το δημοτικό στάδιο της παραλίας Λυκούργος Γαϊτανάρος για να τιμηθεί ο δημιουργός και ιδρυτής του σταδίου όσο και της ομάδας της Καλαμάτας, και είπε πως η φυσική έδρα της Καλαμάτας είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού και κανονικά σε αυτό θα έπρεπε να αγωνίζεται η Καλαμάτα. Εκεί έδωσε τα μεγάλα παιχνίδια μπροστά στο λαό της και δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος προσωπικά γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ωραία. Να σας πω τη γνώμη μου για τους Παλέμαχους, που είμαι και εγώ Παλέμαχος, έτσι. Και εγώ Παλέμαχος είμαι. Μακριά από Παλέμαχους. Πουθενά. Πουθενά. Έναν, δύο το πολύ καταρτισμένους, διαβασμένους, εξελιγμένους, ναι. Όχι, ήσουν να παίζεις μπάλα σιέλα εδώ. Ναι, πάρε τα μικρά παιδιά να τα προπονείς. Τι είναι αυτά που λένε εδώ. Αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ανεπιστρεπτή. Για να πάρεις τα μικρά παιδιά ή τις ακαδημίες ή οτιδήποτε, άσχετα αν έπαιζες 10-100 χρόνια μπάλα, αν δεν έχεις καταρτιστεί, δεν έχεις πάρει τα εφόδια για να εκπαιδεύσεις. Μιλάμε ότι πρέπει να εκπαιδεύσεις ένα παιδί από μικρό πώς θα πάει η μεθοδολογία για να μάθει το ποδόσφαιρο. Ό,τι μάθει, όταν εσύ το έχεις στα χέρια σου, δύσκολα αλλάζει μετά. Πάρα πολύ δύσκολα. Και για να αλλάξει κάτι που το έχει μάθει δύσκολα ένα παιδί, σας το λέω εγώ εκ πείρας αυτό. Θέλει όχι 50 επαναλήψεις την ημέρα, δηλαδή βλέπεις ότι κάνει λάθος, παίρνει την μπάλα και πάει πάντα δεξιά. Μάρε άνθρωπε, πρέπει να πας και αριστερά και στον άξονα του λες. Την ξαναπαίρνει την μπάλα πάλι δεξιά. Αυτό για να το αλλάξει, λέω ένα απλό τώρα, πρέπει να το κάνει επανάληψη 50 φορές την ημέρα. Να το κάνει την προπόνηση. Θα πηγαίνει αριστερά και κάθετα, θα του λες. Αριστερά και κάθετα. Αριστερά και κάθετα. Το έχει μάθει να πηγαίνει δεξιά, θα πηγαίνει δεξιά αυτός αρχικά. Μόλις περάσει ένας χρόνος, 6 μήνες, 5, θα αρχίσει σιγά σιγά να το μαθαίνει και το υπόλοιπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς έχει εκπαιδευτεί ένα παιδί λάθος, δεν είπα εγώ για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, και πώς αυτό πέρασε στο μυαλό του και τέλος κλείδωσε. Γιατί υπάρχει ηλικία που το παιδί αφομοιώνει έως τα 14 ότι έχει μάθει τέλος, τα κλειδώνει αυτά τα πράγματα και μετά πολύ πολύ δύσκολα τα αλλάζει. Και τα λέω αυτά γιατί έχω ιδίαν πείρα, και όχι μόνο επειδή έχω κάνει και τον προπονητή και έχω και δίπλωμα και τα λοιπά, έχω και εγώ το αποθυμένο μου. Δεν μου είχε πει εμένα κάποιος κάνε αυτά όταν έπαιζες μπάλα και κάνε και αυτό και το άλλο και εκείνο. Μου είχε πει κάνε αυτό μόνο. Έκανα μόνο αυτό που ήταν λάθος και βλέπω τώρα παίκτες στη θέση που έπαιζα εγώ και κάνουν άλλα 10-20 πράγματα και λέω καλά ρε άνθρωπε. Ένας εμένα δεν μου τα είχε πει αυτά να τα κάνω. Ένας. Δεν μου τα είχε πει εμένα να τα κάνω. Που λένε δεν χρειάζεται ο προπονητής και δεν κάνει και δεν ράνει. Όχι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το κλείνω την παρένθεση γιατί θέλω να μιλάω ούτε για τον εαυτό μου, αλλά βάζω και τον εαυτό μου έτσι για να το κάνω πιο πιστευτό. Για να καταλάβετε κι εσείς τι λέω. Okay. Και εκεί στην Καλαμάτα οι Παλέμαχοι διαμαρτύρονται. Ναι, ανέβηκε τώρα. Τι θέλουν, διαφήμιση θέλουν οι Παλέμαχοι. Ωραία, σέβεται η κάθε ΠΑΕ ότι έχουν παίξει οι άνθρωποι αυτοί και έχουν φορέσει τη φανέλα της. Εντάξει, κάποιες βραβεύσεις, κάποια αυτά. Ναι, okay. Αν είναι κάποιος όμως και μπορεί να προσφέρει από τους Παλέμαχους εκπαιδευμένος, εξελισσόμενος, καταρτισμένος σε όλα τα του ποδοσφαίρου, ναι, να συζητήσει, να βοηθήσει, να κάνει, να πάρει κάποιο πόσο, αλλά όχι και καλά εμείς παίζαμε μπάλα και κάναμε και γράψαμε και εκεί και είμαι Μαύρη Θύελλα εγώ και πάνε Αρκαδικός και Αστέρας. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον. Και σας το λέω και εγώ σας, που είμαι Παλέμαχος.
Και εγώ παλέμαχος, πάω και παίζω με τους παλέμαχους. Ναι, οκ, ωραία, γεια. Καλά, δεν μπορούμε να τρέξουμε, μπορούμε, κάνουμε κανένα ωραίο κοντρόλ, εντάξει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν είναι όλα ίδια. Ηρεμήστε, χαλαρώστε.

Συνεχίζω με την Καλαμάτα που, από ό,τι σας είπα και στην εισαγωγή, φαίνεται ότι ο άνθρωπος που θα κινεί τα νήματα μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή, θα είναι ο Γιάννης Σίμωσης, σαν τεχνικός διευθυντής, διευθυντής ποδοσφαίρου, δεν ξέρω τι τίτλο θα πάρει. Ένα παιδί νεαρό που μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα έκαναν πολύ καλά πράγματα, αυτό θα πω, στην Ελασίρου. Την κράτησαν στην κατηγορία, έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και θεωρούν κάποιοι, εγώ δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να σας πω την άποψή μου, δεν έχω εικόνα για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ότι είναι καταρτισμένος, είναι νέας γενιάς προπονητής, είναι δουλευταράς, εννοείται, γιατί αν δεν δουλεύεις σε αυτές τις κατηγορίες είσαι και μάλιστα είπε κάποιος παλέμαχος εκεί της Καλαμάτας, επειδή το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, εντάξει μωρέ, και ο Χριστοφιλέας λέει γιατί να μην είναι καλός, εδώ ήταν ο Γιωργάκης ο Αντωνόπουλος, λέει, στον Αστέρα και τον έσωσε ο Γιωργάκης ο Αντωνόπουλος, έτσι είπε χτες, το άκουσα εγώ. Εντάξει, οι εντάξιδες τα λένε αυτά, γιατί λέω, έφτασα και εγώ μετά εντάξει. Οι εντάξιδες, εντάξει και εντάξει, τους έχω πει εντάξιδες εγώ Μαρία αυτούς όλους, είναι οι εντάξιδες, ναι. Και λέει, γιατί και ο Χριστοφιλέας να μην πετύχει στην Καλαμάτα. Εδώ ο Γιωργάκης Αντωνόπουλος έσωσε τον Αστέρα από τη Β' ομάδα που ήρθε, λέει ο Γιωργάκης. Δες και είναι κολλητός του, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Για κοιτάξτε εκεί στην Καλαμάτα, γιατί τα είχαμε πει αυτά ότι θα γίνουν. Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένετε να δείτε. Όταν αρχίσουν οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις, ο ένας, ο άλλος. Καλά, μα πάμε στα φιλικά. Έρε, τι έχει να γίνει, τι θα ακούσουμε και τι συμπεράσματα θα βγαίνουν. Χαμός θα γίνει. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η Μεσσηνία, το καταλαβαίνετε, το ξέρω. Αναμενόμενο. Αλλά πρέπει να είστε λίγο πιο χαλαροί. Λίγο πιο χαλαροί. Θα συμβούν πολλά, θα το δείτε. Και άλλοι με τον πρόεδρο θα τα βάλετε και με τον προπονητή και με τους δημοσιογράφους και τον έναν και τον άλλο και τον κόσμο και τους παράγοντες. Έχει πολλά πράγματα φέτος. Έχει πολλά. Αλλά το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο. Αυτό είναι. Και έχουμε και τα ντέρμπι τώρα. Έχουμε και τα ντέρμπι Τρίπολη Καλαμάτα. Επιστρέφουμε στα χρόνια της Β' Εθνικής και Γ' και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ντέρμπι. Μια χαρά είναι και δύο ομάδες. Ωραία είναι τα ματσάκια αυτά. Και θέλουμε να δούμε έτσι ωραία παιχνίδια. Πάντως για την Καλαμάτα, δώστε εμπιστοσύνη εκεί στον πρόεδρο. Δώστε εμπιστοσύνη. Σας έχει μέσα σε 8 χρόνια πόσο είναι, έχει χαλάσει πόσα χρήματα. Χάσει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Άμα τα βάλεις κάτω. Δεν γίνεται. Κάπου εκεί. 3-4 εκατομμύρια το χρόνο, κάπου εκεί βγαίνει. Και βάλτε και κάτι από εδώ από εκεί. Είναι πολλά τα χρήματα, έτσι. Και το θέμα είναι ότι συνεχίζει και δεν τα παράτησε μετά το περσινό κάζο. Περσινό εννοούμε πρόπερση, έτσι, όχι τώρα αυτό που τελείωσε η χρονιά. Αυτή το κάζο που έπαθε από την Κηφισιά, για να το έχετε στο μυαλό σας, εσείς τα κάνατε, ας πούμε. Αν ήσασταν στη διοίκηση, θα συνεχίζατε ή δεν θα ξαναπατάγατε στο γήπεδο, όπως έχουν κάνει πολλοί παράγοντες μετά από τέτοια πατατράκ. Λένε, μην μου ξαναπείς για ποδόσφαιρο τίποτα, φύγε από μακριά, λένε κάποιοι, όταν πάθουν κανένα τέτοιο κάζο. Που μπορεί να γίνει, έτσι. Σου υπογράφει κανείς σίγουρα ότι θα ανέβεις. Τέλος πάντων, είπαμε πολλά νομίζω και σήμερα για τη Μαύρη Θύελλα, γιατί παραπονούνται και κάποιοι, αλλά εμείς τους βάζουμε στο κλίμα. Τους βάζουμε πολύ μέσα για να καταλάβετε πως σκέπτονται κάποιοι και πως πρέπει να σκέπτονται κάποιοι, λέω εγώ. Okay. Παραμένουμε Super League 1 και Καλαμάτα Super League 1 είναι, έτσι, απλά το τυπικό της υποδεσμένη να σφραγιστεί, να καλωσοριστεί από τη Λίγκα όταν θα γίνουν οι επίσημες εγγραφές για Ηρακλή και Καλαμάτα. Αυτό θα γίνει όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, επικυρωθεί η βαθμολογία, γιατί αύριο τελειώνει το πρωτάθλημα ουσιαστικά με τα play-out, τελευταία αγωνιστική, και τότε θα έχουμε και τα νέα μέλη στη Λίγκα που είναι η ΠΑΕ Ηρακλής και ΠΑΕ Καλαμάτα. Αυτά είναι τα καινούργια μέλη για φέτος και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η φετινή χρονιά με τα δύο αυτά νέα μέλη στην Super League 1. Έχω αφήσει εκκρεμότητα για να σας πω ποιοι κλήθηκαν στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω τους ξέρατε και αναμενόμενο είναι, από τον Αστέρα Άκτορ μιλάω, για τον Χρήστο Αλμύρα και τον Κακαδιάρη, τον τερματοφύλακα
που είναι και σε αυτές τις κλήσεις της ελπίδων για τα φιλικά που θα γίνουν στην Κροατία. Θα πάει στην Κροατία για δύο φιλικά παιχνίδια Εθνική Ελπίδων με Κροατία αλλά και με Κατάρ. Αυτά είναι τα δύο φιλικά της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Ενώ στην Εθνική Νέων έχουμε το Γιάννη Κρυαρά, έναν δερματοφύλακα και αυτός στις Ακαδημίες του Αστέρα, που κλήθηκε για την Εθνική Νέων και τα φιλικά που θα παίξει με Κύπρο και Αγγλία. Δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Κρυαράς, αλλά είναι στην τριάδα των τερματοφυλάκων που έχουν επιλεγεί.

Στις άλλες ομάδες της Super League 1 βλέπετε στον Όφι ότι τρέχουν πάρα πολύ καλά και σωστά. Ήδη με το τελείωμα της χρονιάς 5 ποδοσφαιριστές αποδεσμεύτηκαν. 5 παίκτες τους είπαν ευχαριστούμε πολύ, η συνεργασία τελείωσε, τέλος ανακοίνωση αμέσως και ξεκινάει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 τώρα? Είναι ο Χατζηθεοδωρίδης, είναι ο Μπαϊνοβιτς, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ένα παιδί που ήταν εδώ σε εμάς, ο Νέιρα και ο Λαμπρόπουλος. Αυτοί οι 5 παίκτες λοιπόν αποτελούν παρελθόν από τον Όφι, τους ευχαρίστησε η ΠΑΕ Όφι, πήραν και το κύπελο με την ομάδα της Κρήτης και πλέον αποτελούν παρελθόν από την ομάδα της Κρήτης του Ηρακλείου, τον Όφι. Ο Άρης ανακοίνωσε Μιχάλη Γρηγορίου, δεν θα έλεγα αναμενόμενο, αλλά νομίζω καλά έκανε το να ψάχνει για προπονητή, να είναι το ένα το άλλο. Ανακοίνωσε Μιχάλη Γρηγορίου Άρης για 2 χρόνια μάλιστα, και το θέμα είναι η ερμηνεία αυτή των 2 χρόνων, ποια είναι. Πολλοί λένε Αριανοί ότι είναι 2 χρόνια γιατί δεν σκέφτεται ο Καρυπίδης να πουλήσει, γιατί άμα ήταν να πουλήσει μπορεί εγώ ας πούμε αύριο να ήθελα να πάρω τον Άρη και να έλεγα θα πάρω τον Άρη, αλλά τι μου έχει πάρει και έχει κάνει συμβόλαιο με τον Γρηγορίου 2 χρόνια και πρέπει εγώ να τον έχω προπονητή ή να λύσω το συμβόλαιό του και να τον αποζημιώσω. Άρα αυτό οδηγεί, λένε οι Αριανοί, στο ότι για να μην έχει κάποια λύση ή δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να αγοράσει τον Άρη, να κάνει συμβόλαιο για 2 χρόνια στον Γρηγορίου που θα παραμείνει εκεί. Πολλές είναι οι ερμηνείες όταν δεν βγαίνει μια επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον Άρη, ότι θα βρεθεί επενδυτής, ότι ενδιαφέρεται φαν για να πάρει την ομάδα και πολλά τέτοια. Δεν τα βλέπουμε βέβαια, αλλά τα ακούμε. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια διαρκείας. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Τώρα το ποιοι θα πάρουν, γιατί να πάρουν εισιτήριο, γιατί όπως διαβάζω αλλάζει και προπονητή και υπάρχει και ποιος θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού καινούριος, έτσι. Δεν το ξέρεις ποιος θα είναι? Είναι ο Γιάκομπ Νέστρουπ, ο Δανός της Κοπενχάγης. Είναι νέος προπονητής, σε ηλικία, έχει κάνει καλή πορεία με την Κοπενχάγη, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει παίξει στην Ευρώπη. Ο Νέστρουπ λοιπόν είναι πολύ κοντά. Άλλο ένα πείραμα. Ανάβουμε το γκαζάκι με το ενόπνευμα Μαρία, βάζουμε εκεί και περιμένουμε να ψηθεί ο καφές. Μπορεί να κάνει 3 ώρες. Άστον εκεί, όπως παλιά. Αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό κάνει. Ενώ έχει το άλλο, παπ, σε 2 λεπτά. Τι 2 λεπτά, 1 λεπτό είναι έτοιμος ο καφές. Μπορεί να σου βγει. Πότε θα σου βγει? Μπορεί να σου χυθεί ο καφές. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει με το γκαζάκι το καινούριο. Άμα είσαι Μερακλής, τον περιμένεις τον καφέ, έχεις το τσιγάρο, περιμένεις να έρθει ο καφές, τα ξέρεις αυτά Μαρία, πότε αντανάψεις και τα λοιπά. Για ελληνικό μιλάμε πάντα τώρα, έτσι. Εντάξει, για να δούμε και τον Νέστρουπ, αν έρθει τελικά, και ποιοι θα φύγουν και τι θα γίνει και στον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί είναι όλα διάσπρατα. Τίποτα δεν ξέρει σίγουρα κανένας. Τελικό σήμερα, για να κλείσω με αυτό, με ωραίο έτσι γεγονός, τελικός για το Europa League, μεγάλο μάτς που θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Freiburg που φτάνει σε τελικό και μπράβο της, γιατί δείχνει ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο. Η Freiburg παίζει με την Aston Villa. Aston Villa που όλος ο Ολυμπιακός θα είναι Aston Villa σήμερα. Θέλει να κερδίσει Aston Villa για να έχει καλή κλήρωση στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για το Champions League σαν δεύτερος. Θα πανηγυρίζει μάλλον αν πάρει Aston Villa το Europa League. Όμως είναι το φαβορί Aston Villa. Είναι γερμανική ομάδα όμως η Freiburg. Και δεν είναι εύκολο να παίζεις με Γερμανούς. Αν και Aston Villa νομίζω ότι είναι το μεγάλο και το, δεν θα έλεγα διαφιλονίκη, το αν είναι μεγάλο, τεράστιο φαβορί. Και θα δούμε σήμερα το βράδυ στον Αντένα και στην Κοσμοτέ Σπορτ το παιχνίδι τηλεοπτικά ζωντανά. Βλέπω ότι ο Μουρίνιο έπιασε δουλειά και ψάχνει και παίκτες. Ψάχνει παίκτες, τι έπιασε δουλειά και ψάχνουν, λένε και ποιους παίκτες θέλει να πάρει. Θα έχουμε ντράβαλα εκεί πολλά. Θα έχουμε εκεί, αλλά είδατε, έφυγε ο Αντζελότη και διαλύθηκαν τα πάντα. Αυτό εγώ ξέρω. Έφυγε ο Αντζελότη από τη Ρεάλ Μαδρίτης και διαλύθηκε το σύμπαν.
Δεν ξέρω τι γίνονταν πριν στα ποδητήρια, αλλά δεν ακουγόταν κιχ από τα ποδητήρια με Αντσελότη. Όχι ότι κάπνιζε πουρα μαζί με τους παίκτες, πήγαιναν για ποτό μαζί, δεν τα ξέρετε αυτά. Ναι, αλλά έπαιρνε τα Champions League, Παναγιώτη. Τι γελάς, τι γελάς. Τώρα που άλλοι το παίζουν προπονητές, παίζανε μπουνιές οι παίκτες με στα ποδητήρια. Με τι. Η μαγιά του προπονητή δεν είναι μόνο τι κάνει στον πάγκο ή πώς διαχειρίζεσαι στην προπόνηση. Είναι πώς διαχειρίζεσαι όλο το κλαμπ. Όλο το κλαμπ. Και τώρα μιλάμε για Real Madrid, δεν μιλάμε για ο Μάνης κάτω. Η Μάνη είναι ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. 10 η ώρα ο τελικός, Freiburg Aston Villa του Europa League. Πάμε στην επόμενη Τετάρτη πάλι ο άλλος τελικός για το Conference και έχουμε το μεγάλο τελικό μετά του Champions League τέλος Μαΐου. Αυτά για σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, λίγο μετά τις 11, 11 και κάτι θα είμαστε μαζί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Τέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια, η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο, θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική αντοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως, την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποίησεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση

0: το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2,30 ευρώ. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και

0: πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόσχεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα, αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει, και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα, να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότηκης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές σύνδρευση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν λέει διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αντιοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
1: ναι.
3: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
3: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες 7 χρόνων δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες. Που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι βεβαίως στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύονται ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα καλλιεργούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνδετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές που αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταψιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της. Και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκαιο, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ερεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίαστο στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια ενός αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: δυστύχημα. Που γινότανε πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια δράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβαλής. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAD. ICAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεροπόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κριτική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουφιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι, γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνοιξη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ενηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιο θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το event Art Echo, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μια κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμακοβιομηχανικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κινδυνοί υπήρχε. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβη ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος που κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
6: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
7: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
6: Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ. Αυτό
7: με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
6: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
7: Έβαλα και ανακοινώσεις ούτως ή άλλως και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
6: νομής.
7: Το που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
6: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και η πυροσβεστική πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και τη αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
8: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης σχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
9: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
8: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
6: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αερίων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο

0: μάλιστα. 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
1: Εδώ στην Αττική. Μάλιστα.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
0: Η θάλασσα και... ή παράκτιο.
1: Μην, παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
2: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
3: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στο τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από ποιο πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
2: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
4: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
5: Μετά τη βροχή.
4: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
5: Μάλιστα.
4: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
1: δυσφορία. Ας το πούμε.
4: Δυσφορία,
1: ναι. Και δήλυκε σε...
4: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος, αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
5: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
4: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
2: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
6: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
5: Και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
6: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Στο θέμα του πρωτοκόλλου λοιπόν εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
7: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου,

0: Η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φορούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
2: Μάλιστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας απόλυτες τάξεις περισσότερο του 2%, λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι πουθενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
2: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
4: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε σταθερά στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα στην πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του Ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
3: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν, και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο, και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ναι, από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
2: και
3: Reuters,
2: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
3: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένας χρόνος για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλυση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
2: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
6: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
6: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
2: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο, διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
7: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
2: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και τη κυρία Σαραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει η ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται γρηγόρα από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Γιατί ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
2: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
8: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή, υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί, με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν, η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καρυφιάνο, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
2: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
8: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Σαντρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
2: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμι και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες
2: okay.
9: και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας,
2: ναι.
9: όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
2: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αριουπάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Γρηγόρη, ο κύριος Σαντρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Σαντρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Σαντρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλαού Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
2: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, τώρα στο Πασόκ έχουν σήμερα. Αυτά έχουν να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή τη ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εν τω μεταξύ, έχουμε στο Πασόκ δύο εκδηλώσει σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Λούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
10: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
2: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσανδένας απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, τη δικαιοσύνη προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρη μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και οριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
2: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
13: Οι δύο ασθενείς είχαν σταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω, ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
2: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δίκτυο επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνδρος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
13: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σήμερα να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
2: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Ελλάδα, Λεβίζου, Νέα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
14: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Ισπανία στην Κρήτη. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
15: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
16: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
2: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Φίος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
2: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
2: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
18: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
20: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
19: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
20: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
19: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
18: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
2: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
0: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. About the mythical day.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, my sisters are not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. Strawberries, cherries and an angel.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Vertigo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.